0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρωμής και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματεύσεις συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα κινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομοιρίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Στο Mediterranean.
3: Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: πεις ότι δεν σου έχει τύχει.
1: Πιο απ' όλα.
0: 100% σου έχει τύχει. Μα σε γάμο, μα σε βαφτίσει, μα σε πάρτι, μα αυτό. Να σε βάλουν σε τραπέζι. Στη ρωτώντα, όπου δεν ξέρεις κανέναν ή που εν πάση τόση τυχαίνει και ξέρεις κάποιον, αλλά δεν έχεις μαζί του και την καλύτερη σχέση. Και υπάρχει αυτή η αμηχανία, δηλαδή ούτε για τον καιρό δεν έχεις τι να συζητήσεις. Περιμένεις, ας πούμε, με ανυπομονησία να ανοίξει ο μπουφές. Να έρθει ο μέτρε.
1: Να έρθει ο μέτρε.
0: Να ορμήσεις, να περάσεις διακριτικά, ρε παιδί μου. Να έρθει ο μέτρε και να πει το τραπέζι νούμερο 15. Το 15 είναι δίπλα σου, το 16 ας πούμε.
1: Αλλά
0: να σηκωθεί ο τραπέζι νούμερο 15. Εσύ λες τώρα.
1: Να φύγω, να σηκωθώ με το τραπέζι που είναι νωρίτερα.
0: Και καλά, κοίταξε να δεις, θα σου πω εδώ. Αυτό έχει μια διαβάθμιση. Δηλαδή τα πάντα είναι στη ζωή, θυμάσαι. Θέμα ταξιθεσίας που λέγαμε, ταξιθεσία. Θυμάσαι που λέγαμε και για την ταξιθεσία.
1: Ή να το υπεραπλουστεύσω σχετικά.
0: Ναι, ταξιθεσία. Δηλαδή έχει μια σημασία, ας πούμε, πώς θα φροντίσει ο μέτρε να βολέψει τις παρέες με δύο τρόπο. Αλλά το ρόλο και το λόγο τον έχει πάντα ο μέτρ. Τον έχει και το ζευγάρι, ας πούμε, το νιόπαντρο.
1: Και που, η ζωή, θα μου πει.
0: Που σου λέει,
1: και η ζωή.
0: Που σου λέει,
1: όχι η Κωνσταντοπούλου, όχι, όχι, η ζωή γενικά.
0: Που σου λέει, δεν μιλάει, ρε παιδί μου, η Γεωργίου με τον Αδαμόπουλο, δεν μιλάνε.
1: Άρα... Μα γι' αυτό σου λέω ότι έχει διαβάθμιση.
0: Ναι,
1: γιατί είναι άλλο να μην ξέρεις και άλλο να μην μιλάς. Είναι ακόμη χειρότερο να μην μιλάς.
0: Κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν πολλά και διάφορα σε αυτή τη ζωή. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα με αυτή την επικαιρότητα που έχουμε να σας παρουσιάσουμε, αλλά αυτό το οποίο συνέβη χτες νομίζω ήταν η κορυφαία στιγμή που, ας πούμε, αξίζει να περιγραφεί τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο.
1: Να περιγραφεί, αν δεν δείτε τη φωτογραφία όμως, δεν μπορεί να περιγραφεί με τίποτα.
0: Είναι...
1: Αλλά εμείς θα το επιχειρήσουμε.
0: Είναι μια εικόνα, όχι χίλιες λέξεις, 1,5 εκατομμύριο λέξεις, μη σου πω και 2,5 και 5 και 10 εκατομμύρια λέξεις. Είναι ίσως η πιο αμήχανη στιγμή, όχι της χρονιάς, της δεκαετίας.
1: Γιατί είναι και επιλογή των προσώπων τέτοια.
0: Είναι και επιλογή των προσώπων. Είναι αυτή η εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Μασούτη. Έτσι, να πούμε, τώρα δεν έχει ανάγκη ο Μασούτης. Μασούτης, η μεγάλη εταιρεία
1: σούπερ μάρκετ.
0: Που είναι νομίζω και πρόεδρος, δεν είναι του συλλόγου.
1: Είναι
0: και πρόεδρος. Ναι.
1: Και έχει καλέσει και ποιον και ποιαν δεν έχει καλέσει.
0: Όποιον περνάει από τον επιχειρηματικό κόσμο τον έχει βάλει μέσα. Κοίταξε, είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής, λέει η οικογένεια. Οπότε, βασιτώσει έχει κάνει το event.
1: Και γι' αυτό έχουν προσέλθει αρκετοί όλοι.
0: Εκπρόσωποι, κάτσε να το πάρουμε. Του επιχειρηματικού, του οικονομικού,
1: και του
0: κοινωνικού
1: και του πολιτικού κόσμου.
0: Και του πολιτικού κόσμου.
1: Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στον πολιτικό κόσμο.
0: Στον πολιτικό κόσμο. Έχουν στήσει ρωτώντες, έτσι. Ρωτώντες, όπως συμβαίνει συνήθως στα events.
1: Συνήθως αυτές τις προσκλήσεις απαντάς θετικά, δεν ρωτάς με ποιον θα με βάλει στο τραπέζι.
0: Να περιγράψουμε όμως, είναι οι ρωτώντες, είναι στη μέση το μπουκέτο με τα άνθη, κανονικά όπως συμβαίνει στις ρωτώντες.
1: Τα ίδια σε βαφτίσεις και γάμους, βλέπετε.
0: Έτσι, οι πετσετούλες, το μαχαιροπύρουνο αυτό με την λεπτομέρεια, την επίχρηση γύρω-γύρω. Να τα πούμε δηλαδή.
1: Όλα, όχι, όλα. Είναι
0: τα
1: τέλεια.
0: Κολονάτα, τα ποτήρια
1: μέχρι
0: και
1: εδώ είναι όλα τέλεια οργανωμένα.
0: Ναι. Και ποιον βάζει ο μέτρη να καθίσει στο ίδιο τραπέζι. Τον Τάκη Θοδωρικάκο.
1: Ναι.
0: Προχωράμε.
1: Καλά αρχίζεις.
0: Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εντάξει, οκ. Okay. Τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Πρώτο πρόβλημα.
0: Και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Γιατί μεταξύ Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη έχουν ανταλλαγή κάτι μηνύσεις.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ανταλλαγή, έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης μήνυση.
0: Με τη δε Ζωή Κωνσταντοπούλου υπάρχει αγάπη μεγάλη στη Βουλή, ας πούμε.
1: Το
0: βλέπουμε συνεχώς αυτό.
1: Όλο αυτό το ωραίο λοιπόν, όλη αυτή η ωραία. Και είναι και ο Λουκάς Αποστολίδης.
0: Ναι.
1: Πολιτικό πρόσωπο.
0: Οποίος...
1: Δικηγόρος. Τώρα στη δίκη για τα Τέμπη.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι. Λοιπόν. Όλα αυτά τα πρόσωπα αποτυπώνονται σε αυτή τη φωτογραφία. Οι εκφράσεις τους είναι απερίγραφες.
0: Όπου είναι ο ένας κοιτάει στην Ανατολή, μάλλον το ένα μάτι στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Δεν ανταλλάσσουν, όχι κουβέντα, δεν αντάλλαξαν, λέει, όλο το βράδυ ούτε ματιά.
1: Εκτός από τον κύριο Γεωργιάδη που μιλάει με τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Νομίζω ότι είναι η κορυφαία στιγμή των πολιτικών εξελίξεων, το ξαναλέω, των τελευταίων μηνών και απόλυτα εύλογη και χαρακτηριστική μιας κατάστασης που έχει διαμορφωθεί γύρω από τον πολιτικό μας πολιτισμό, όχι με σίγμα μη, με ζήτα μη.
1: Ναι, γιατί είχαμε πολιτισμό. Δεν μίλησαν, αλλά δεν σκοτήθηκαν να φύγει από το τραπέζι. Συνέφαγαν οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι διακριτικά αποφεύγουν να κοιτάξουν. με μία-δύο εξαιρέσεις που ρίχνουν κλεφτές ματιές να δουν τι θα γίνει. Ίσα που κάτι φαίνεται να ψιθυρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Τάκη Θοδωρικάκο. Πάλι καλά. Ο Τάκης Θοδωρικάκος, ο οποίος όμως έχει γυρίσει μεγαλοπρεπώς στην πλάτη του, στον Νίκο Ανδρουλάκη. Και θέλω να πω, είναι ένα τραπέζι από αυτά, ρε παιδί μου, που αποκλείεται να μην έχει συμβεί ποτέ σε κανέναν από εσάς ή σε κανέναν από εμάς. Να πω, όπου κάθεσαι, ας πούμε, με άλλους 2, 3, 4, 5, δεν έχεις να πεις κουβέντα. Συνήθως επειδή σου είναι άγνωστη, βέβαια.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι. Και κυλάει βραδιά. Περιμένοντας τη μάχη με το τυροπιτάκι και το καναπεδάκι.
1: Έχω απορία. Ναι. Διότι πληροφορούμε ότι στην συγκεκριμένη εκδήλωση έδωσε τον παρόν και ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ή το εκεί.
1: Λες.
0: Ή το εκεί, ναι.
1: Λες να είχαμε κάποια και κάποια άλλη πετυχημένη ρωτώντα, απλώς δεν έχει αποτυπωθεί στον φωτογραφικό φακό. Θα μάθουμε μέσα στην ημέρα, θα μάθουμε σίγουρα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, μάθαμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε με τον πρώην πρωθυπουργό και μάλιστα φωτογραφήθηκε και μαζί του. Και κάποιοι κακεντρεχείς λέγανε χτες στα social media, φαντάσου τι φρίκι βίωσε ο Άδωνης που μετά πήγε και φωτογραφήθηκε με τον Καραμαλή. Κακίες. Έχουν πολύ καλή σχέση από ό,τι έχει
1: από την γνωρίζουμε, ναι. Και
0: ναι, σε προσωπικό επίπεδο, άρα ναι. Και είναι και οι δύο άνετοι.
1: Είναι η φωτογραφία της ημέρας. Σήμερα είναι αμφίβολα πάντως αυτή.
0: Οπότε γι' αυτό καταλάβατε ότι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Γιατί? Για να ακριβώς επαναλάβουμε με τον πιο εμφαντικό τρόπο ότι και οι πολιτικοί κινηθνητοί είναι, όπως όλοι εμείς.
1: Έχουν τις ανθρώπινες δυνατότητες.
0: Πότε, ναι.
1: Περιμένατε εσείς να αρχίσουμε εμείς με τα κόμματα, με την Βουλή, τα κόμματα που διαλύονται, συνταγματική αναθεώρηση. Όχι. Αυτό είναι το ενσταντανέ της ημέρας.
0: Το ενσταντανέ της ημέρας και νομίζω η αποτύπωση μιας πραγματικότητας την οποία βιώνουμε και θα εξακολουθήσουμε να βιώνουμε για αρκετό χρόνο ακόμα και καταδεικνύει νομίζω στον απόλυτο βαθμό την απόσταση, την πλήρη ψυχική απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στους πολιτικούς μας εκπροσώπους. Κάτι το οποίο η αλήθεια είναι είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια.
1: Εντάξει, είναι και επιλογή των προσώπων με πολύ, πολύ ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ τους.
0: Ταξιθεσία όμως, το ξαναλέω. Είδες, ναι, ταξιθεσία που παίζει πάντα το ρόλο της. Λέμε ταξιθεσία και ταξιθεσία.
1: Εδώ πρέπει να έχει πολύ έμπνευση ο ταξιθέτης όμως.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Ναι, ξεκινήσαμε με αυτό το θέμα διότι είπαμε, καμιά φορά ένα στιγμιότυπο μπορεί να είναι χαρακτηριστικό μιας ολόκληρης κατάστασης και μιας ολόκληρης εξέλιξης. Μακριά και πέρα από τα όποια τυπικά, από τις όποιες τυπικότητες, τα ζητήματα τα οποία μπαίνουν. Με την παραμετροποίηση και των αριθμών, όπως ας πούμε συμβαίνει στις δημοσκοπήσεις και δημιουργούν και εκεί παρεξηγήσεις και κόντρες και
1: πως έχουμε να πούμε,
0: ναι, και θυμούς
1: και περιμένουμε και άλλες.
0: 8 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα, ακούτε News Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο,
1: ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Ναι, ο Νίκος είναι στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου. Ναι, μην παρεξηγηθούμε, γι' αυτό περιμένει και η Μαρία. Αν το πεις. Το λέω, είναι στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Και βεβαίως όλοι εσείς και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ernews Radio. Δύο λέξεις, Ernews, μία, Radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές στο Facebook, είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία. Βρίσκετε τη σελίδα μας στο Facebook και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026 είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Νομίζω κάθε μέρα η ζωή μας έχει γίνει ποδήλατο. Αλλά σήμερα το τιμάμε και παγκοσμίως, είναι η αλήθεια, ναι. Με απόφαση, λέει, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2018, αποφασίστηκε μετά από μια διεθνή εκστρατεία από τους λάτρεις του ποδηλάτου να καθιερωθεί η σημερινή μέρα. Πρωτοστάτησε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής ο Δόκτωρ Λέσεκ Σιμπίλσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας. Με σκοπό να γίνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία μας. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη Το ποδήλατο εξακολουθεί να είναι σε πολλές πόλεις ένα από τα βασικά μέσα μεταφοράς, ιδιαίτερα στις λεγόμενες κάτω χώρες. Ναι. Εκεί Ολλανδία, Βέλγιο. Αλλά
1: η μορφολογία του εδάφους.
0: Και λίγο πιο βόρεια, στη Δανία, ας πούμε, στην Κοπενχάγη.
1: Με ποδηλατόδρομους, με κοινόχρηστη χρήση ποδηλάτων.
0: Ποδηλατόδρομους κάνουμε και εμείς, είναι η αλήθεια, και δίνουμε και πολλά λεφτά.
1: Για
0: ποδήλατα δεν βλέπω.
1: Ποδήλατα
0: δεν βλέπω. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια πόλη, όπως έβλεπα πολύ πρόσφατα στο διαδίκτυο και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και είπα να το σημειώσω. Και από ό,τι ξέρω η Βασιλική Κολτσίδα θα επικοινωνήσει, ήδη έχει επικοινωνήσει και με την αρμόδια Δημοτική Αρχή, η οποία είναι η πρωτεύουσα του ποδηλάτου στη χώρα μας.
1: Η Καρδίτσα.
0: Η Καρδίτσα.
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι τα Τρίκαλα, με έκπληξη διάβασα την είδηση. Ναι, η Καρδίτσα.
0: Η Καρδίτσα. Λοιπόν, η Καρδίτσα, η οποία πραγματικά είναι μια πόλη που το ποδήλατο είναι βασικό μέσο μεταφοράς, απίστευτο και όμως αληθινό, δεν το ήξερα.
1: Είναι ένα φιλικό μέσο προς το περιβάλλον. Πολύ ωραία άσκηση.
0: Ναι.
1: Να κάνεις ποδήλατο, αρκεί να ξέρεις.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Τον πόνο μου λέω εγώ. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα. Τώρα το τέσσερις ημέρες θα τα καταφέρω να το πω χωρίς να κάνω σαρδάμ. Ρεβοϊποποδίας. Όπα, τα κατάφερα.
0: Τι είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι μια πάθηση. Πάθηση των άκρων. Των κάτω άκρων, ναι, του ποδιού.
0: Μάλιστα.
1: Κάμψη της φτέρνας σε αντίθεση με τον μπροστινό μέρος του ποδιού. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα γιορτάζεται η εκτός των άλλων και η ρεϊβοποποδία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Για να ακούσουμε και με σηματάκι που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Και μήπως μας πεις και τι καιρό θα κάνει σήμερα, γιατί η θερμοκρασία έχουμε γύρω στους 30, 31, 32, αλλά διάβαζα ότι θα ανέβει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που έχω εδώ μπροστά μου δείχνει ότι η θερμοκρασία θα ξεπεράσει σε πολλές περιοχές της χώρας στους 30 βαθμούς Κελσίου, όπως ας πούμε στη Μακεδονία και τη Θράκη θα φτάσει στους 31, στη Θεσσαλία τους 33, στα Ηπειρωτικά τους 32, στα νησιά όμως δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, Γιακάδα, καιρός καλοκαιρινός, ο υδράργυρος από 17 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη επίσης καλοκαιρινός καιρός, θερμοκρασία από 18 μέχρι 28-29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή 22 βαθμοί, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας, το ίδιο και στο κέντρο του Πειραιά, το ίδιο και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 22 βαθμοί Κελσίου παντού, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαιράκι πια, ό,τι και να πούμε.
0: Ναι.
1: Ετοιμαζόμαστε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο.
0: Βλέπω στην τηλεφωνική, όχι στην τηλεφωνική μωρέ, στην οθόνη που έχω εδώ μπροστά μας, μπερδεύομαι. Στην οθόνη που έχω, καλεσμένο στις συνδέσεις, τον άνθρωπο ο οποίος ξαφνικά βρέθηκε επικεφαλής ενός κόμματος χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Για να το ακούσουμε. Μπορούμε να συνδεθούμε λίγο με το.
3: Με 20 εταιρείες οι πλουσιοί με τα μεγαλύτερα κέρδη έχουν το 80% των κερδών.
4: Ωραία, πολύ ωραία. Τι θα πει αυτό, επειδή ακόμα και αυτό χρειάζεται σοβαρότατη εξειδίκευση. Ναι. Εγώ πατριωτική σφορά το αντιλαμβάνομαι ως κάτι εθελοντικό. Εκτός αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με αυτό. Εμείς αυτό που λέμε από τη δική μας την πλευρά είναι ότι πρέπει να υπάρχει μόνιμος φορολογικός μηχανισμός αναδιανομής των βαρών. Να μειώσουμε την έμεση φορολογία.
1: Αναφέρεται στην πατριωτική σφορά στην οποία έχει αναφερθεί ο κύριος Τσίπρας.
0: Είναι πάντως, λέω, πώς θα φέρνει ζωή. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης υπήρξε από τους στενότερους συνεργάτες, τους πιο έτσι έμπιστους και τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, όταν ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν και κυβερνητικός εκπρόσωπος για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Και παρέδωσε την έδρα του.
0: Ναι.
1: Πολύ λίγοι το κάνουν. Γενικά πολύ λίγοι το κάνουν.
0: Ναι. Και στη συνέχεια δοκίμασε την τύχη του. Καλά, είχε δοκιμάσει την τύχη του και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν τα έχει πάει και τόσο καλά. Αλλά η αλήθεια είναι δοκίμασε την τύχη του στη συνέχεια, την πολιτική του τύχη στην Νέα Αριστερά. Και μάλιστα θυμάμαι χορδές και οργάνης ότι είχε ανακοινωθεί η, πώς το πούμε,
1: η
0: συμπαράταξή του.
1: Ναι, και η επιστροφή.
0: Όρο, συμπαράταξη.
1: Ναι,
0: η συμπαράταξη.
1: Θα κάνουμε
0: του
1: τη σύνδεση.
0: Ναι, με
1: την Καλαμίδη, δηλαδή.
0: Με την Νέα Αριστερά, ναι, η προσχώρησή του κλπ.
1: Και η επιστροφή του στην πολιτική. Γιατί απήχε.
0: Στην πολιτική, όμως, όταν έμπαινε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, φεύγαν οι άλλοι. Όταν ο ίδιος έμπαινε από την πόρτα, οι άλλοι φεύγαν από το παράθυρο. Κάπως έτσι
1: είναι. Τώρα οι άλλοι, παρότι η αποχώρησή του στοιχίζει την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, εκτός από την κυρία Αξιόγλου, δεν βλέπω κανέναν άλλο να παραδέχεται την έδρα του. Την οποία πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη Νέα Αριστερά και τώρα παίρνει από τη Νέα Αριστερά. και πάει στου ανεξάρτητου.
0: Για ποιον λες?
1: Και το σταματώ εκεί. Για του υπόλοιπου βουλευτέ που αποχώρησαν από την αριστερά. Γι' αυτό είπα εκτό από την κυρία Χτσόγλου, την παρέδωση κυρία Χτσόγλου, και μπαίνει στη Βουλή ο Γιάννης Δραγασάκης.
0: Για μένα ένα σημείο. Και ανεξαρτητοποιείται επίση.
1: Ακριβώ. Και γίνονται 40 οι ανεξάρτητοι.
0: Για μένα είναι σημείο ήθου, δείγμα ήθου, δείγμα πολιτικού πολιτισμού, αλλά κυρίω πολιτικού ήθου και προσωπικού ήθου. Η παράδοση της έδρας όταν αποφασίζεις να αλλάξεις χώρο, πολιτικό κόμμα ή εν πάση περιπτώσει να ακολουθήσεις μια πορεία διαφορετική από αυτή για την οποία σε εξέλεξαν οι ψηφοφόροι, γιατί οι ψηφοφόροι όταν σε εκλέγουν με ένα κόμμα μπορεί να υπολογίζουν και μάλιστα να δίνουν ένα βάρος στην προσωπικότητά σου.
1: Αλλά όχι μόνο στην προσωπικότητά σου, υπολογίζουν και την ομπρέλα, την πολιτική ομπρέλα, το κόμμα. Έτσι δεν
0: νομίζω
1: είναι.
0: Αυτό είναι το βασικότερο.
1: Και γι' αυτό και το σχολιάζουμε. Είναι τόσο λίγοι αυτοί που αποχωρούν από κάποιο χώρο και παραδίδουν την έδρα τους, που πάντα το σχολιάζουμε ιδιαίτερα.
0: Πάντως, αν κάτσει και το σκεφτεί κανείς, η κυρία Αξιόγλου είναι ένα πρόσωπο επίσης πολύ κομβικό. Η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε όταν απέτυχε να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς. Και εξελέγει ο κύριος Κασελάκης. Έτσι αποχώρησαν.
0: Όπου έγινε μια, πώς το πούμε, σύμπραξη των ανθρώπων που κάποτε ήταν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και της λεγόμενης αριστερής ομπρέλας του κυρίου Τσακαλώτου και των άλλων της αριστερής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα
0: έμεινε η ομπρέλα και φύγαν οι άλλοι. Σε κάθε
1: έτσι
0: περίπτωση, εδώ το καλαμπούρι, στο πολιτικό καλαμπούρι, να βάζουμε το κοτσάρι με το πολιτικό και καλυπτόμαστε. Είναι το εξής, ότι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος επιμένει στην αυτόνομη πορεία της Νέας Αριστεράς, η οποία δημοσκοπικά δεν θα έλεγε κανείς ότι είχε και τις καλύτερες επιδόσεις.
1: Όχι, δεν τα κατάφερε. Είναι ένα κόμμα που προέκυψε από διάσπαση, άρα δεν προέκυψε από τις κάλπες.
0: Ναι.
1: Και δεν τα πήγε καθόλου καλά στις ευρωεκλογές.
0: Δεν τα πήγε καλά ούτε στις ευρωεκλογές, ούτε στις δημοσκοπίες κλπ. Λοιπόν, επιμένει στην αυτόνομη πορεία, παρότι ο ίδιος υπήρξε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ενώ οι άλλοι έφυγαν. Γιατί κατά τα φαινόμενα θα επιθυμούσαν ίσως τη συνεργασία με τον Αλέξη Κοιτάξτε. Τσίπρα και μάλιστα με τους όρους που θέτει ο πρώην Πρωθυπουργός και είναι επικεφαλής της Ελλάς.
1: Κάποιοι κακοπροαίρετοι μάλιστα λένε ότι η κυρία Χτσιόγλου παραδίδει την έδρα γιατί έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει με τον κύριο Τσίπρα. Λέω κακοπροαίρετη.
0: Ναι.
1: Γιατί ας το αφήσουμε στην άκρη. Θα σε βάλω όμως να μετρήσεις από τα κόμματα της Βουλής πόσα έχουν προκύψει από διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μην το συζητάς. Δεν χάνεται ο αριθμός.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βαρουφάκης, η Νέα Αριστερά, οι Δημοκράτες.
0: Ναι, ο κόσμος, τα αυτά, άστα τώρα. Ο κόσμος έφυγε από τον κόσμο.
1: Ξαναγύρισε ο κ. Κόκαλης.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά τι έλεγα, ότι το πολιτικό καλαμπούρι είναι ότι ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος ήταν υπέρ της αυτόνομης καθόδου και πορείας της Νέας Αριστεράς.
1: Της ιδεολογικής καθαρότητας της Νέας
0: Αριστεράς. Τώρα δεν φαίνεται να αποκλεί και αυτός και όσοι έχουν μείνει στην Νέα Αριστερά το ενδεχόμενο μιας ας πούμε συμπόρευσης ή εν πάση τόσο συνεργασίας με τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Τον κύριο Βαρουφάκη το ρώτησαν.
0: Δεν ξέρω, λένε κάποιοι.
1: Λένε.
0: Ο κύριος Ακελαρίδης δεν ξέρω αν είναι, ο κύριος Ακαλώτης όμως δεν το. Ναι.
1: Βασίλη, κυκλοφορούν πολλά σενάρια.
0: Ή και με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει μετά. Ναι, είναι δηλαδή κάπου χάνει μάνα το παιδί. Στο μεταξύ είχαμε άλλη μια δημοσκόπηση χτες. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΕ. Είναι η δεύτερη από τις 4-5 που θα δούμε μέσα στην εβδομάδα.
1: Βεβαίως, σε την εικόνα δεν είχαμε καμία έκπληξη. Είχαμε μια διαφορά. Στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται τρίτο. Έρχεται τρίτο σε αυτή τη δημοσκόπηση. Και όχι τέταρτο όπως προηγούμενες, αλλά.
0: Πολύ μεγάλη διαφοροποίηση.
1: Ναι. Και με μικρή διαφορά. Και στο κάτω-κάτω δημοσκόπηση δεν είναι και κάλπη, να ξαναπούμε.
0: Εντάξει, υπάρχουν τρομακτικά νεύρα στο ΠΑΣΟΚ για αυτές τις δημοσκόπησεις.
1: Ως υπερβολής, θα έλεγα κιόλας.
0: Υπερβολής. Εντάξει, τώρα όταν σε δείχνουν ξαφνικά από κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο διακηρύσει ότι θέλουμε να βγούμε σε εκλογές πρώτοι, έστω και με μια ψήφο διαφορά, να κατρακυλά στην τρίτη θέση και μάλιστα με ποσοστά χαμηλότερα από αυτά που είχες πετύχει στις εκλογές του 2023, δεν νομίζω ότι είναι και ό,τι πιο κολακευτικό.
1: Απλά δεν δείχνουν ψυχραιμία. Έχει ξανασυμβεί στο ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Την προηγούμενη φορά στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, ένα χρόνο πριν, ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου στη δεύτερη θέση. Έχει ξανασυμβεί. Και οι πιο ψύχρεμοι, αυτό που λένε, ας περιμένουμε λίγο να κάτσει σκόνη. Ίσως έχουν και δίκιο. Κάποιοι δεν περιμένουν.
0: Πάντως, ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αν δεν την είδατε, αν δεν την ακούσατε, να σας πούμε ότι σε επίπεδο εκτίμησης ψήφουν, μάλλον, ναι, όχι, δεν είναι εκτίμηση ούτε πρόβλεψη. Εν πάση τόσο με την κατανομή των αναποφάσεων,
1: ναι,
0: να το πούμε έτσι.
1: Έτσι ναι. το ονομάζει ο κ. Σαραπούλου.
0: Η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 29,5. Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα Ελλάς με 15,5. Το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 11,5 και μια ανάσα πίσω του την ελπίδα για την δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 11%. Και από εκεί και πέρα Κουκουέ 7, Ελληνική Λύση 6,5, Πλεύση Ελευθερίας 5, Φωνή Λογικής 3,5, Μέρα 25 3, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5, οι Δημοκράτες στο 1, Νίκη στο 1 και πάει λέγοντας.
1: Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε.
0: Βεβαίως.
2: News Radio.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Αττική Οδό με χαμηλές ταχύτητες στον Καρέα. Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τα οποία προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις και αντίπεινα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία. Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

0: εφήτων γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Σε μια μέρα που η επικαιρότητα είναι γεμάτη από ενδιαφέρουσες ειδήσεις, είναι η αλήθεια. Θα μου πεις, υπάρχει μέρα που να μην έχουμε ενδιαφέρουσες ειδήσεις? Ναι. Καμιά φορά.
4: Μερικές είναι λίγο λέμε. Πάνω.
3: Ναι. Σήμερα όχι, είναι η αλήθεια ότι έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις.
4: Και που... έχουμε και στα διεθνή πολύ ενδιαφέρουσες, ναι, ειδήσεις. Σε εξέλιξη γύρω από το Ιράν.
3: Ναι, εξελίξει από το Ιράν, στο οποίο είμαστε το ίδιο εργοθεατές ουσιαστικά.
4: Για άλλη μια φορά. Μια εκεχηρία με πολεμικές επιχειρήσεις.
3: Ναι, αυτό, ναι. Δηλαδή, μια εύθραυστη εκεχηρία ουσιαστικά. Διαβάζουμε ότι ξανά η περιοχή του Περσικού βρίσκεται σε συναγερμό, διότι οι ΗΠΑ έπληξαν δεξαμενόπλοι αλλά και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Είχαν προηγηθεί ιρανικά χτυπήματα. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά αβέβαιη. Στο earthnews.gr. Επισημαίνεται ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε οριακό σημείο, με αυτές τις εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των ΗΠΑ με το Ιράν. Ωστόσο, την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διπλωματικές διεργασίες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης αλλά και τον τερματισμό του πολέμου.
4: Πώς μπορεί να γίνει αυτό, βέβαια, από τη στιγμή που θα έχουμε κλιμάκωση και τερματισμό. Πολλές φορές μπορεί και να συμβεί. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι έχουμε άνοδο αυτή την ώρα στις τιμές του πετρελαίου. Στα 97,05 δολάρια το βαρέλι πωλείται το Brent, στα 94,77 το WTI, το ελαφρύ, το λεγόμενο πετρέλαιο του Τέξας, το ελαφρύ πετρέλαιο. Στα βενζινάδικα, πάνω που πήραμε μια ανάσα, πάνω από τα πιο πολλά βενζινάδικα έγραψαν το ένα μπροστά, 1,999, 1,989. Φαίνεται ότι σε λίγο θα επιστρέψουν στα διάρκεια.
3: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις, αυτές καθ' αυτές, ανακοινώθηκε, όπως διαβάζουμε στο EarthNews.gr, από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ότι ένα επιπλέον κύμα ιρανικών drones επιχείρησε να χτυπήσει αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ, αλλά η επίθεση απέτυχε. Το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα οχήματα εφόρμησης εναντίον των ΗΠΑ στον κόλπο του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χτύπησαν το νησί Κέσμ του Ιράν, στοχοποιώντας, λέει, το σταθμό ελέγχου. Ενώ η φρουρή της Επανάστασης ισχυρίζεται ότι επιτήθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου, καθώς και σε αεροπορική βάση και ελικόπτερα σε περιφερειακή χώρα, σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν κατονόμασαν. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή.
4: Και άμα βγάλετε άκρη να μας πείτε, ναι, εμάς.
3: Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, πάνω κάτω σας είπαμε για το...
4: Είχαμε χθες και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Και μπαίνεις,
4: η διαδικασία μπαίνει μπροστά κυριολεκτικά πια.
3: Ναι. Μια πρόταση με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, ναι. Να πούμε 5 πράγματα.
4: Ναι, να πούμε. Καταρχάς, δεν είχαμε καμιά έκπληξη. Το γνωρίζαμε ότι 30 άρθρα ήταν αυτά που θα πρότεινε προς αλλαγή.
3: Λοιπόν, περιλαμβάνει αλλαγές η πρόταση, περιλαμβάνει προτάσεις για αλλαγές σε άρθρα για την ευθύνη, τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, έτσι.
4: Ναι,
3: για την εκλογή, την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ναι.
4: Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
3: Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογικών δεδομένων και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Για την καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αλλαγές στη διαδικασία
4: μόνο
3: για τη διάλυση της Βουλής.
4: Ναι. Μία θητεία και μόνο.
3: Λοιπόν, υπάρχει πραγματικά αναλυτικό και πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Σε ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση και το περίφημο άρθρο 16. Θεσμοθετείται η δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, με πλήρη αυτοδιοίκηση, αλλά υπό την εποπτεία του κράτους. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 86, εκείνο το οποίο προτείνεται είναι αυτό το οποίο λένε τόσο καιρό οι νεοδημοκράτες, δηλαδή η διευρυμένη συμμετοχή της δικαστικής λειτουργίας και κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, δηλαδή απευθείας τα πολιτικά στελέχη στον φυσικό τους δικαστή. Έτσι. Σε ό,τι αφορά

0: Κατά την επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων να γίνεται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Η Βουλή δηλαδή να αποφασίζει. Αλλά στη Βουλή, κατά ψέματα, η πλειοψηφία είναι δεδομένη, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Απλά δεν παρεμβαίνει απευθείας η κυβέρνηση.
1: Βασίλη, δεν θα έχουμε συνενέσεις, γιατί θα θυμάσαι ότι χρειάζονται 180 ψήφοι για να εγκριθεί η αλλαγή και στην επόμενη Βουλή να χρειαστεί μια απλή πλειοψηφία. 151 ψήφους. Φαίνεται ότι τέτοια συνένεση στη συνταγματική ενωθεώρηση δεν θα έχουμε αυτή τη Βουλή. Έτσι καταγράφεται από τις θέσεις των κομμάτων, βέβαια.
0: Επίσης, εισάγεται υποχρεωτική και αμφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την αποδοτικότητα, η συνταγματική κατοχήρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπάρχει και πρόβλεψη για την τεχνητή νοημοσύνη με γνώμονα την προστασία της ατομικής ελευθερίας. Εντάξει. Επίσης, θεσπίζεται η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Επιστολική ψήφος, έτσι.
1: Γιατί μέχρι τώρα είχαμε επιστολική για τους κατοίκους του εξωτερικού. Είχαμε ίσχυση στις ευρωεκλογές.
0: Τι λέει η αντιπολίτευση. Τι λέει η αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκου, ο κύριος Μάντζος, είπε ότι η στάση του Πρωθυπουργού είναι μέχρι και υποκριτική σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα, ιδίως σε διατάξεις που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικά για να προασπίσει τους δικούς τους υπουργούς. Δηλαδή, βλέπε άρθρο 86.
1: Mm. Βέβαια για το άρθρο 16 κουβέντα, γιατί υποτίθεται το Πασόκ περίμενε, δεν είχε ψηφίσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια παραπέμποντας στην αναθεώρηση του άρθρου 16.
0: Από το ΚΚΕ ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Αλαβάνος είπε ότι οι προτάσεις έρχονται να κόψουν την προσπάθεια να αναθεωρηθούν μια σειρά από άλλα άρθρα που είναι κομβικά, όπως το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και το θέμα της μονιμότητας στο δημόσιο. Και ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει και να χτυπήσει την ακρίβεια και τα καρτέλα, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η αντίδραση.
1: Ναι. Τα επόμενα βήματα είναι να συσταθεί η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις. Τα κόμματα θα υποδείξουν ποιοι θα συμμετέχουν στην Επιτροπή για να προχωρήσει η διαδικασία. Και βεβαίως, όπως είπαμε και πριν, χρειάζονται δύο ψηφοφορίες.
0: Ναι. Λοιπόν, βλέπω τώρα, επειδή έλεγες για τον καιρό, ότι η φίλη μας η Αναστασία Τυράς, και εδώ η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, λέει ότι σήμερα θα είναι η πιο καλοκαιρινή μέρα της εβδομάδας.
1: Θα έχουμε τις πιο ψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή.
0: Αυτό που σου έλεγα να
1: πω. Αυτό που μας είπες, μέχρι 34. Ναι. 34 βαθμούς θα φτάσει.
0: 8 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα. Βλέπω ότι ένα από τα θέματα τα οποία, στα οποία υπάρχει μεγάλη αναγνωσιμότητα και επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται, είναι η επέκταση στο διαδίκτυο, αναφέρομαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία αφορά τώρα σε αυτή τη νέα επέκταση περίπου 500,000 εργαζόμενους, και με σκοπό να κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο και να πιάσει το σύνολο των εργαζομένων.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως, έχουν ενδιαφέρον οι κλάδοι στους οποίους επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα.
0: Είναι τώρα σε αυτή τη φάση νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, εξαιρούνται οι γιατροί, βέβαια, έτσι λογικό.
1: Μπορεί
0: να βάλει ο γιατρός σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης στις τηλεπικοινωνίες,
1: στα κομμωτήρια,
0: κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Ναι, γιατί εκεί γίνεται
1: ο κακός
0: πανηγύρι.
1: Γίνεται
0: πανηγύρι, ναι. Αλλά και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπως καθαρισμοί κτηρίων κλπ.
1: Ναι. Άλλο αυτό, τα περίφημα συνεργεία καθαρισμού.
0: Ναι.
1: Εκεί και αν γίνεται.
0: Τώρα, στην επόμενη φάση, λέει, μέχρι τον Νοέμβρη, θα ενταχθούν εταιρείες διαφήμισης, διαφημιστικές, αλλά και άλλες εταιρείες με δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, τα τυχερά παίγνια και εταιρείες διαχείρισης νερού και λιμάτων.
1: Τα τυχερά παίγνια, γιατί με ωράριο παίζουν να συμμετέχουν στα τυχερά παίγνια. Υπάλληλοι,
0: εργαζόμενοι.
1: Ναι. Και νομίζω και, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Κεραμέζου μας είπε ότι και με αυτούς τους τελευταίους κλάδους σχεδόν επεκτείνεται στους περισσότερους τομείς εργασίας. Θα ισχύει σχεδόν παντού.
0: Λοιπόν,
1: τα στατιστικά να τα θυμηθούμε, τίποτα. Μια πρόταση θέλω να πω. Εκατονταπλασιασμός των υπεροριών των εργαζομένων. Έτσι δεν είναι, αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας.
0: Βλέπω άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση.
1: Δεν σε προλαβαίνω.
0: Ξέρεις, αυτές τις χρηστικές ειδήσεις που έχουν την ιδιαίτερη σημειολογία τους και την ιδιαίτερη σημασία τους, βλέπω ότι υπάρχει μια, ας πούμε, όχι σε όλη την Ευρώπη, αλλά Σουηδία, τάση επιστροφής των μετρητών, ξέρεις, ενώ πια το πλαστικό χρήμα είναι απόλυτα κυρίαρχο και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές νομίζω
1: και στη χώρα
0: έχουν
1: μας
0: επικρατήσει απολύτως.
1: Αργήσαμε, αλλά είναι και εδώ κυρίαρχο πια.
0: Ναι. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μία τάση αυτό το πράγμα να γενικευτεί πλήρως και σε κάθε είδους συναλλαγή, το Σουηδικό Κοινοβούλιο, διαβάζω σήμερα, ψήφισε ένα νέο νόμο που απαιτεί από τα παντοπολία, τα φαρμακεία και τις τράπεζες να δέχονται μετρητά σε μεγαλύτερη έκταση μετά τη ραγδαία μείωση της χρήσης μετρητών στη Σουηδία. Με ορισμένες εξαιρέσεις, διαβάζω, τα παντοπολία και τα φαρμακεία θα υποχρεώνονται να δέχονται χαρτονομίσματα και κέρματα, ενώ οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες κατάθεσης χρημάτων σε όλη τη χώρα. Ακριβώς επειδή τείνουν να εξαφανιστούν
1: τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα.
0: Ναι.
1: Θα μας τρελάνουν οι Σουηδοί.
0: Ναι. Τι λένε, ότι ουσιαστικά οι πολίτες της χώρας ζουν ψηφιακά αποκλεισμένοι από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πέραν της χρήσης ψηφιακών μέσων για τις συναλλαγές τους, και αυτό δημιουργεί προβλήματα σε ανθρώπους με ιδιαίτερες δεξιότητες, πώς να το πω έτσι, και ιδιαίτερα θέματα, όπως ας πούμε τους ηλικιωμένους,
1: ναι,
0: τους ανάπηρους,
1: εύχριστη χρήση, ναι, της τεχνολογίας, δεν τους, ναι, είναι τόσο, ναι, εύκολο. Ναι.
0: Λοιπόν, μπάσει τόσο, ναι, είναι
1: δύσκολα κάτι. Δύσκολα κάνει βήματα πίσω, βέβαια, από τη στιγμή που έχει ξεπεράσει τη χρήση χαρτονομισμάτων και κερμάτων. Δύσκολα επιστρέφει.
0: Συμφωνώ, απολύτως.
1: Κάτι τα ξέρουν οι Σουηδοί, φίλοι μου.
0: Να πούμε, θα ήθελα μία κουβέντα πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ακούσουμε και πού είστε συντονισμένοι. Ότι χθες, αν δεν το έχετε ακούσει, να το πούμε, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σπουδαίος συνάδελφός μας. Ο αξιόλογος, δεν ξέρω αν έτυχε να τον γνωρίσει ποτέ.
1: Ναι.
0: Ο Νάσο Αθανασίου. Εργάστηκες μαζί του, συνεργάστηκες μάλιστα. Ναι. Εγώ δεν είχε τύχει να συνεργαστώ μαζί του, όχι. Απλά τον είχα γνωρίσει στο πλαίσιο έτσι, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Ο Νάσο Αθανασίου. Ο Νάσο Αθανασίου, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά περισσότερα.
1: Είναι γνωστός και από τη δημοσιογραφική.
0: Υπήρξε γνωστός, υπήρξε πάρα πολύ αγαπητός και από τη, βέβαια. Εδώ την δημόσια τηλεόραση την υπηρέτησε πάρα πολλά χρόνια με τις δικές του εκπομπές, αλλά και ως μέλος της παρέας του Τρεις στον Αέρα, με τη Σεμίνα Αντιγεννή και τον Γιώργο Παπαδάκη.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι από αυτή την παρέα η Σεμίνα έμεινε μόνη.
1: Ήταν πολύ συγκινητική η ανάρτησή της χθες.
0: Λοιπόν, όπως συγκινητική είναι και η ανάρτηση, βλέπω, της Φωτεινής Πιπηλή για τον Νάσο Αθανασίου, ο οποίος έφυγε στα 75 του, είχε προβλήματα υγείας.
1: Ναι.
0: Η Φωτεινή λέει για την ευκαιρία που της έδωσε έτσι ως νέα φοιτήτρια που ήταν τότε, όπως και εκείνος, να βγει στον αέρα ως από τις πρώτες γυναίκες ρεπόρτερ, έτσι. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Νομίζω ότι ο κόσμος της δημοσιογραφίας και της πολιτικής είναι φτωχότερος χωρίς τον Νάσο Αθανασίου. Για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Ναι, και μετά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
2: Health News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, πρώτο σέλιδα εφημερίδων. Ξεκινάμε.
1: Αφού πρώτα πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνιες εξετάσεις, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Καλή σας επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
1: Έχουν ξεκινήσει ήδη, πρέπει να έχουν πάρει και τα θέματα.
0: Εννοείται τώρα, νομίζω, ναι, εννοείται. Προχωράνε κανονικά οι πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Χωρίς προβλήματα.
1: Όχι.
0: Και πάρα πολύ το χαίρομαι εγώ. Λοιπόν, πού είπες, διαγωνίζονται, να θυμηθούμε, στα αρχαία ελληνικά.
1: Αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία.
0: Και βιολογία. Είμαστε. Λοιπόν, πάμε προ σελίδα εφημερίδων. Ξεκινάμε. Πρώτο θέμα στην Καθημερινή. Ο πόλεμος στη Σβέρνιτσα. Ένα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε εκτενώς χθες. Θα πούμε 2-3 πράγματα και σήμερα. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Διαβάζουμε επίσης προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Και τον Οκτώβριο νόμος για την γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
1: Εμένα μου αρέσει και ένας ακόμη τίτλος. Βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η δήλωση.
0: Ναι. Ενδιαφέρον θέμα, όντως.
1: Βέβαια, πολύ.
0: Α, κοίτα, για Σουηδία, επειδή λέγαμε για Σουηδία.
1: Και στην καθημερινή.
0: Στη φυλακή, όχι. Στη φυλακή, άλλο θέμα για Σουηδία. Στη φυλακή, ακόμη και 13χρονα παιδιά. Το ενδεχόμενο επιβολή ποινών, λέει, φυλάκη ακόμα και σε 13χρονα παιδιά εξετάζουν οι αρχές Σουηδία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της παραβατικότητας των ανηλίκων. Πάμε γρήγορα στα υπόλοιπα.
1: Ναι, έλα να περάσω εγώ στην εφημερίδα. Τα νέα παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Μύρισε εκλογές. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Και αναφέρεται στις παροχές σε ακίνητα, δικαστικούς, συντάξεις και επιδόματα. Δεύτερο θέμα. Με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις, αν ανακαινίζεται ακίνητο, απαντάς ερωτήσεις. Ανακατατάξεις, Νέα Αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα. Και στην Ευρώπη, μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες.
0: Η απογευματινή κυκλοφορεί με τίτλο «Καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμυρίων ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα». Διαβάζουμε επίσης δεύτερο κόμμα πλέον, η 39 συν 1 ανεξάρτητη. Και θέμα ηγεσίας ανοίγουν και πάλι στο Πασόκ.
1: Στην εφημερίδα των συντακτών, πρώτο θέμα και σήμερα παραμένει ο Ντίλιαν. Ο Ταλ Ντίλιαν, θα θυμάστε χθες ότι είχε παραχωρήσει μια δήλωση στην εφημερίδα. Ο τίτλος της εφημερίδας, να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν. Ζητούν να κληθεί αποβουλή και δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Ακόμη, Έλληνες οδηγοί θερμόαιμοι, απρόσεκτοι και αυτάρεσκοι, τράπησε Νετανιάχου. Τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου.
0: Ζωσπάσια, κύριο τίτλο Καρνάγια για τον Αμερικανικό έκτο στόλο τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα.
1: Ο ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξη 800 εκατομμυρίων ευρώ. Φωτοβιογραφία του Κυριάκου Κερακάκη.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο την βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική.
1: Η εφημερίδα Κόντρα, βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Η Εστία έχει τίτλο «Αιτία προκηρύξεως εκλογών» το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς ποινής φυλακής στους 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Μάλιστα.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο, βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως. Και δεύτερο θέμα, ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι για άλλη μια φορά. Για να δούμε.
2: News Radio 105,8.
0: Και πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Μέση Ανατολή, γιατί πραγματικά την έχουμε χάσει την μπάλα, πατριώτες, όπως λέμε. Είναι μια ζεστό, μια κρύο, άκρη δεν βγαίνει. Και βέβαια οι επιπτώσεις ό,τι αφορά τις τσέπες μας λόγω αυτού των ευοκατεβάσματος της τιμής του πετρελαίου είναι περισσότερο από ορατές. Κύριε Σέρμπο, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Από το βόηθα, από το δόξα τω Θεώ, στο βόηθα Παναγιά είμαστε κάτω με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έχετε βγάλει εσείς άκρη που πηγαίνει το πράγμα?
3: Κοιτάξτε, θα πω πρώτα κάτι λίγο γενικό. Προφανώς θα πει κάποιο ότι άλλη μια μέρα περνάει ή περνάνε μερικές εβδομάδες χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση. Παρόλο που θυμάστε χθες, είχαμε μια μικρή σύγκρουση στον κόλπο. Άρα τι θέλω να πω, ότι χωρίς συμφωνία οι προστριβές μπορούν να οδηγήσουν αναπόφευκτα και σε μια κλιμάκωση, γιατί έχουμε ήδη ένα περιβάλλον υψηλών εντάσεων και ξέρετε πολλές φορές η κλιμάκωση μπορεί να καταστεί ανεξέλεγκτη ακόμη και όταν καμία από τις δύο πλευρές, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε το Ιράν, δεν επιδιώκουν ενεργά μια ευρύτερη σύγκρουση. Mm. Είναι βέβαια ξεκάθαρο έως τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προκρίνει και επιλέγουν μια στρατηγική απεμπλοκής μέσω μιας συμφωνίας για λόγους που έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν. Αντιθέτως, το Ιράν δείχνει ότι δεν το απασχολεί ιδιαίτερα ακόμα και αν επιστρέψει σε ένα καθεστώς εχθροπραξιών. Δηλαδή, πρακτικά θέλω να πω ότι θεωρεί ότι αυτό που υπήρχε πριν τον πόλεμο δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Άρα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία και είναι διατεθειμένο να πληρώσει και το κόστος μιας κλιμάκωσης. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσέγγιση του. Τώρα, το Ιράν εξακολουθεί να λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο της αποτροπής που έχουμε εξηγήσει. Όμως κάποιες πρόσφατες δηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων δείχνουν ότι το εύρος των πιθανών αντιπίνων του μπορεί και να διευρύνεται. Δηλαδή, νομίζω το διαβάσατε κι εσείς, έχει βέβαια διαψευστεί από τις ΗΠΑ, ότι το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν χθες ήταν στόχος. Άρα τι θέλω να πω. το Ιράν στέλνει ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo που βρισκόμασταν στον κόλπο, διότι έχει αλλάξει το περιφερειακό τοπίο και οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης του παλαιού μοντέλου θα αφισβητηθεί. Τα λέω όλα αυτά γιατί όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια εγγενώς ασταθή κατάσταση, ακόμα και η συνέχιση του αποκλεισμού. Έτσι. Δηλαδή, μια τέτοια πραγματικότητα δεν μπορεί να διατηρηθεί επαόριστον, μεταξύ όλων αναφερθήκατε και στις συνέπειες που υπάρχουν και στις οικονομίες, ειδικά στη Δύση.
1: Χθες ο κύριος Τραμπ μας έλεγε ότι μπορεί και αύριο, δηλαδή μπορεί και σήμερα, μπορεί και την επόμενη μέρα, δύο μέρες μετά, να έχουμε να τελειώσει ο πόλεμος. Και εμείς βλέπουμε ξανά επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις.
3: Απ' τη μια είναι καλό, περνάνε μερικές μέρες, ακόμη κάποια μικρά περιστατικά, στο τέλος δείχνουν αυτοσυγκράτηση τα μέρη. Από την άλλη πλευρά, κάποιος θα αναρωτηθεί, μπορεί αυτό το μοτίβο να παραμείνει βιώσιμο για πολύ καιρό, και επαναλαμβάνω, όχι ότι απαραίτητα κάτι εσκεμμένο θα γίνει για την κλιμάκωση, αλλά μια σειρά από λανθασμένων υπολογισμών, και ξέρετε πώς πάει εκεί πέρα, δράση, αντίδραση, χτύπημα, αντίπεινα, όπου καμιά πλευρά μπορεί στην αρχή να μην ήθελε να προκαλέσει. Άρα όσο περισσότερο η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αποτυγχάνουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, τόσο περισσότερες ευκαιρίες, προσέξτε, εμφανίζονται και για όσους μπορεί να θέλουν να υπονομεύσουν τη διαδικασία ή να μην θέλουν μια συμφωνία, από τα στενά του Ορμούς μέχρι το Λίβανο. Για το Λίβανο να πω κάτι, νομίζω πλέον είναι ορατό, το είχαμε πει, θυμάστε, και στην πρώτη Κιχύρια, ότι για το Ιράν η περίπτωση της Χεσμπολάχ είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενδεχομένως εξίσου σημαντικό με το πυραυλικό της πρόγραμμα ή ως ένα βαθμό και με το πυρηνικό της πρόγραμμα.
1: Και αποδεικνύεται τώρα στις συνομιλίες και σε εξελίξει στο Λίβανο, Ισραήλ-Λιβάνο.
3: Ακριβώς, δηλαδή είναι κάτι που γι' αυτό θυμάστε, πέρα από την προχθεσινή επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, είχε γίνει μια επικοινωνία και στην αρχή. Θυμάστε, στην αρχή οι Αμερικανοί λέγανε δεν περιλαμβάνει το Λίβανο, μετά γίνανε, επαναλαμβάνω, προσπάθειες. Άρα αυτό θα το λάβουμε έτσι υπόψη μας. Το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν θεωρεί τον εαυτό του ως μια πλευρά που βρίσκεται από μια πάρα πολύ ασφυκτική πίεση προκειμένου να δεχθεί το οτιδήποτε. Ειδικά πράγματα που δεν δέχτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν πρόκειται να τα δεχθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αυτό που θέλω να πω, ότι δεν είναι ενδιαφέρει μια συμφωνία όπως και όσο με οποιοδήποτε κόστος. Είναι κάποιοι στρατηγικοί τους πυλώνες, στρατηγικά συμβαίνοντα, ιδεολογικά ενδεχομένως πιο έντονα, διότι το καθεστώς έχει μετασχηματιστεί σε μια πιο άκαμπτη μορφή, τα οποία αν δεν γίνουν αποδεκτά, δεν θα έχουμε καμία, επαναλαμβάνω, συμφωνία και θα συνεχίζεται αυτή η ελεγχόμενη τουλάχιστον προσώρας αστάθεια. Άρα και ο ρόλος της Χεσμπολάχ είναι κεντρικός, δηλαδή δεν είναι για το Ιράν ο Λίβανος ένα δευτερεύον θέατρο επιχειρήσεων. Άρα μια διπλωματική πρόοδος που θα έχει βιώσιμο μονοπάτι θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς να αντιμετωπιστεί και η σύγκρουση στο Λίβανο. Και επειδή είπατε κάτι σημαντικό, κυρία Γεωργίου, ξέρετε, για όσους έχουμε εμπειρία ή έχουμε μελετήσει προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων, ή θυμάστε τη συμφωνία του Ομπάμα, γιατί αυτή είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία, είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούς, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρση οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στη διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι, μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο, επανάλαβα, χρόνο. Προσοχή όμως, όσο δεν επιλέγεται αυτό το μονοπάτι ορατά, και επαναλαμβάνω, οι Ιρανοί δεν πρόκειται να αποδεχτούν αυτά που δεν αποδέχτηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Είναι ο κίνδυνος, είτε από spoilers, είτε από μικρότερα άλλα περιστατικά, να περάσουμε σε μια σε μια επαναλαμβάνω φάση κλιμάκωσης και σωστά αναφέρατε κι εσείς, υπάρχει κάποιο παράγοντα οικονομία, διάμεσες εκλογές, αγορές, πυρομαχικά, όλα αυτά που έχουμε κουβεντιάσει.
0: Εμείς τα βιώνουμε πολύ έντονα αυτά τις οικονομίες, με έναν πληθωρισμό να εκτινάστε στο 5%. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα το θέμα αυτό της δικής μας συζήτησης. Να αλλάξουμε, θα έλεγα, σελίδα και να έχουμε ένα σχόλιο σας, κύριε καθηγητά, και για την υπόθεση η οποία πολύ συζητήθηκε τα τελευταία 24 ώρα. Εκεί με τα έργα αυτά τα φαραωνικά που ετοιμάζονται στην Αλβανία και την καταπάτηση των περιουσιών των Ελλήνων, των Ελλήνων μειονοτικών, πώς βλέπετε εσείς τώρα όλη αυτή την εξέλιξη και τι εικόνα έχετε?
3: Θα σας μιλήσω λίγο, ξέρετε, με την εμπειρία μου από την Αλβανία τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, η περιοχή εκείνη, υπάρχει πληθυσμός. Ναι. Ελληνική εθνική μειονότητα, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, νομίζω γύρω σε 900, κάτι το οποίο το είχαν καταγράψει και ήδη οι αλβανικές αρχές προς το Συμβούλιο της Ευρώπης από το 2016. Οπότε δεν υπάρχουν αυτά, ξέρετε, δεν ξέραμε ότι υπάρχουν Έλληνες και το ένα και το άλλο. Το δεύτερο, αυτό νομίζω που πρέπει να μας προβληματίσει και είναι ένα από τα θέματα, ξέρετε, που και εγώ σε συζητήσεις με ακαδημαϊκούς, με συναδέλφους στις Βρυξέλλες προσπαθούμε να θέσουμε, είναι το ζήτημα του κράτους δικαίου στην Αλβανία. Αντιλαμβάνουμε ότι για πολλούς στην Ευρώπη, σας δίνω λίγο μια εικόνα Βρυξελών, ναι, όλη αυτή η στρατηγική της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια δεν έχει πάει καθόλου καλά. Θυμάστε από το 2003 που ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη επί ελληνικής προεδρίας. Ναι. Δηλαδή οι χώρες της περιοχής προσποιούνταν ότι μεταρρυθμίζονται, τώρα λίγο πολύ απλά για τους ακροατές μας. Εμείς οι Ευρωπαίοι προσποιούμασταν ότι θα διευρυνθούμε και θα τους πάρουμε. Όμως, πολλοί Ευρωπαίοι, και εδώ θέλει πολλή δουλειά προνοητικής διπλωματίας και από εμάς, πως ένα βαθμό έχει γίνει ούτως ή άλλως, είναι ότι χρειάζονται ότι κάτι, ρε παιδί μου, μια χώρα της περιοχής, κάτι έχει καταφέρει να έχουμε ένα success story. Είστε έμπειροι, κύριε δημοσιογράφοι, αντιλαμβάνεστε τι λέω.
1: Ναι.
3: Αυτή είναι η περίπτωση της Αλβανίας. Επιμένω όμως πάρα πολύ σε ζητήματα, για να έρθω και στο ερώτημά σας. Πάντα μας απασχολούσε, ξέρετε, η δράση και η συμμετοχή του οργανωμένου εγκλήματος σε μια σειρά διαδικασιών που ακουμπάνε και την κορυφή του πολιτικού συστήματος στην Αλβανία, και μπορώ να σας πω ότι είχαν οριζόντιο επίπεδο. Αυτό, η δικιά μου η αίσθηση από συζητήσεις, είναι ότι είναι, ξέρετε, πολύ έντονο και τώρα. Δηλαδή αυτό πάνω του πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι δεν διαπραγματεύεσαι, δεν συζητάς με μια τυπική κανονική χώρα, θυμάστε όπως θα είχα. Είναι δηλαδή μια διάθεση, γιατί όλα αυτά τα οποία μιλήσαμε, δηλαδή τα
1: φύλλα. Απλά εδώ φαίνεται πολύπλοκο, γιατί οι άνθρωποι τι λένε? Είναι η γη μας. Δεν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας. Ακόμη και αν γίνουν αυτά φαραωνικά έργα, εμείς δεν θα αποζημιωθούμε καν.
3: Ακριβώς. Άρα σας είπα ότι επανερχόμαστε, ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή. Για μας, κοιτάξτε, το ισχυρό, αν θέλετε, χαρτί, και αντιλαμβάνεστε όσο υπάρχουν ανοιχτά τέτοια ζητήματα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, όχι μόνο απέναντι στην Αλβανία, όσον αφορά τις αιρεσιμότητες που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό της τραπέζι. Παρόλο που μπορεί για άλλους λόγους Ευρωπαίοι συνάδελφοι να έχουν διαφορετική οπτική, και ξέρετε γιατί, κυρία Γεωργίου. Αν αυτά τα νομιμοποιείς και δεν κάνεις τίποτα και κλείσει τα μάτια, επαναλαμβάνω, σε μια πραγματικότητα, αργότερα θα τα βρεις μπροστά σου και από άλλες χώρες. Αργότερα κάποιες από αυτές τις χώρες μπορεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, θυμάστε, σήμερα τον 27, και να ληφθούν αποφάσεις. Άρα νομίζω εκεί πέρα, επειδή έχουμε στείλει τα μηνύματα πολλές φορές, αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά αυτά τα ζητήματα, και πόσο μάλλον στη σημερινή εποχή, θα πρέπει να μπουν πολύ συνδεδεμένα με αυστηρές προϋποθέσεις και αιρεσιμότητα όσον αφορά την ευρωπαϊκή της προοπτική. Και μην ακούμε πάντως ότι δεν υπήρχαν Έλληνες. Δηλαδή αυτά τα έχουν καταθέσει αρμοδίως οι αλβανικές αρχές και είναι ένα μήνυμα πολύ συγκεκριμένο. Αν όμως το ψάξετε, θα δείτε πολλά περισσότερα στοιχεία για αυτό που σας ανέφερα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εξαντήρηση.
0: Όχι καμία.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στον περιφερειακό Καρέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ της Αχαρνές. Την πρότασή της για αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν λάβει ήδη θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευση από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΑΛΣ, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,5%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία 9,5%, το ΚΚΕ 6%, 5,5% η Ελληνική Λύση και 4,5% η Πλεύση Ελευθερίας. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του ότι δεν συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα $97 το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία.
2: Ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβας.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης. Από τώρα 9 και 5 μέχρι και τις 10 θα είμαστε κοντά σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, όπως έχουμε καταγράψει, όπως και τα σημαντικότερα ρεπορτάζ, αλλά και να σας παρουσιάσουμε την ατζέντα της σημερινής μέρας του 24ωρου, γιατί τι ακριβώς μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, είναι κοντά σας η ανοιχτή γραμμή, η εκπομπή που ακούτε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή αυτή την ώρα, από τις 9 μέχρι και τις 10, μέσα από τη συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης, 101,5 στα FM και διαδικτυακά. Να σας πω ότι στο μικρόφωνο είναι η Πέγκη Μπρούσαλη, στον ήχο η Μαρία Ντάτουλη, μουσικές επιλογές ο Γιώργος Γαλανός. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 2710-2248-57 και 2710-2225-36 για τη δική σας καλημέρα, αλλά και να μας δηλώσετε, αν θέλετε, έτσι με τον τρόπο αυτό την παρουσία σας. Αλλιώς μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση ertripolis@papakier.gr. Εμείς θα σκιαγραφίσουμε το τι μας περιμένει τη σημερινή μέρα, ποια είναι τα θέματα τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αυτά που είναι λίγο πιο πίσω, αλλά και αυτά που μας ενδιαφέρουν, προκειμένου να περάσουμε έτσι κάποιες ώρες πιο χαλαρές μέσα από τον πολιτισμό και από τις δράσεις που είναι πάρα πολλές σε εξέλιξη, και όσο έρχεται και το καλοκαίρι είναι ακόμα περισσότερες. Να ευχηθούμε και καλό μήνα, μόλις ξεκίνησε και ο Ιούνιος, λίγα 24ωρα, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, πραγματικά ξεκινά με περίεργο καιρό, αφού φαίνεται να κορυφώνεται η αστάθεια αύριο Πέμπτη από μια οργανωμένη διαταραχή σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Θα έχουμε κάποιες καταιγίδες και σήμερα το απόγευμα, Τετάρτη, αλλά και αύριο ισχυρότερες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Φαίνεται πως ο ψυχρός αυτός αέρας, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, σιγά σιγά κυριαρχεί στα μέσα και ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η έντονη αστάθεια που θα έχει σαν εξέλιξη τις καταιγίδες που αφορούν περισσότερες εκτάσεις. Από την Παρασκευή όμως και μετά τα φαινόμενα θα περιοριστούν, χωρίς όμως να εξαλειφθούν. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι μεγαλύτερες τιμές αναμένονται σήμερα στην Θεσσαλία, τη Βιωτία και την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και τις προηγούμενες μέρες είχαμε αρκετά καλές θερμοκρασίες, σχεδόν καύσωνας μετά από την αστάθεια που είχαμε βιώσει τις προηγούμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά κύλησαν όλα ομαλά, όπως θα κυλήσουν βέβαια και τις επόμενες μέρες, γιατί ό,τι και να κάνουμε, το καλοκαίρι έχει έρθει για τα καλά. Λοιπόν, η πρώτη μουσική καλημέρα από τις επιλογές του Γιώργου του Γαλανού, και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας.

Λοιπόν, αν θέλετε να έχετε μια ολοκληρωμένη και σφαιρική ενημέρωση, μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα earthnews.gr να δείτε ακριβώς τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026 σε μαθήματα προσανατολισμού. Εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι εξετάζονται τον ΓΕΛΙ στα αρχαία ελληνικά, η ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τα μαθηματικά, η ομάδα θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και τη βιολογία για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Η έναρξη των εξετάσεων έγινε στις 8.30 και βέβαια η εξεταστική διαδικασία συνεχίζεται μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οπότε θα εξεταστούν στα λατινικά τη χημεία και την πληροφορική ανάλογα με τις ομάδες προσανατολισμού. Λοιπόν, τώρα από τα υπόλοιπα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών παρατείνεται η λειτουργία έκπτωση έως και 75% στα πρόστιμα. Μια πολύ σημαντική ανακοίνωση, μια πολύ σημαντική είδηση, αφού μέχρι και την τελευταία μέρα του Δεκεμβρίου οι φορολογούμενοι θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών που προβλέπει διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τώρα από τα υπόλοιπα θέματα, από τα διεθνή νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ιρανικά αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ΚΕΣΜ και υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλές ακόμα ειδήσεις όπως οι αναλύσεις γύρω από τα θέματα του πολέμου αλλά και από θέματα που έχουν να κάνουν με την ζωή μας γενικότερα, με την καθημερινότητα γενικότερα. Τώρα αυτό που συγκλονίζει και κάθε στιγμή έρχονται και παραπάνω στοιχεία αφού συνεχίζονται οι έρευνες, εξετάζονται άνθρωποι να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την τραγωδία που συνέβη στην Καλαμάτα με την γυναικοκτονία, με την 39χρονη να χάνει τη ζωή της από τα χέρια του σύζυγου της. Μάλιστα τα νέα δεδομένα που έρχονται στο φως έχουν να κάνουν με την ζωή τους, αλλά και με το περιστατικό αυτό που έγινε μπροστά στα μάτια των παιδιών. Τα δύο κοριτσάκια κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο και μάλιστα έχουν αρχίσει και οι έρευνες πώς δεν άκουσαν κάτι τα παιδιά με όλο αυτό που έγινε, που σκότωσε τη γυναίκα του μέσα στο ίδιο τους το σπίτι όπως ο ίδιος ομολόγησε. Τώρα η 39χρονη είχε εκμυστηρευτεί τα ζητήματα που την απασχολούσαν, το τι βίωνε στο σπίτι της με το σύζυγό της. Βεβαίως και σύμφωνα με την αστυνομία, με ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες με σχετικό δελτίο τύπου, δεν είχε γίνει κάποια άλλη καταγγελία, δεν είχε καταγραφεί καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού. Το περιστατικό αυτό επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο πρόσωπα που είχαν απευθυνθεί τότε στις αρχές εξέφραζαν την ανησυχία τους για την 39χρονη, κλήθηκαν εκ νέου να καταθέσουν, βρέθηκαν για πολλές ώρες στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της έρευνας και προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Τώρα εξετάζεται ένα ακόμα περιστατικό που σημειώθηκε λίγες μέρες πριν από τη γυναικοκτονία, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όταν περίοικοι επικοινώνησαν με την αστυνομία, ανέφεραν ότι άκουγαν γυναικείες φωνές και κραυγές που παρέπεμπαν σε σοβαρό επεισόδιο. Οι πολίτες όμως που ενημέρωσαν τις αρχές δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουμε ακρίβεια από ποια πολυκατοικία ή από ποιο διαμέρισμα προέρχονταν οι φωνές. Έφτασαν στην περιοχή αστυνομικοί, έκαναν έρευνα και ελέγχου σε γειτονικά κτίρια, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να εντοπιστεί το σημείο από όπου προέρχονταν οι φωνές. Μάλιστα, πληροφορίες την ίδια στιγμή αναφέρουν ότι η 39χρονη Βασιλική, που δέχτηκε 60 χτυπήματα, είχε πριν από ένα χρόνο περίπου απευθυνθεί στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας. Είχε ζητήσει υποστήριξη, κυρίως σε ζητήματα που αφορούσαν την αναζήτηση εργασίας και την επαγγελματική της αποκατάσταση. Δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί αυτό ή να διαψευθεί από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών και είχε προταθεί μάλιστα και στην 39χρονη να τοποθετηθεί panic button, ωστόσο η ίδια φέρεται να μην αποδέχτηκε την τοποθέτηση του panic button. Τώρα, ο σύζυγος αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανεκριτήριας Καλαμάτας, καθώς έλευε προθεσμία εχθές με την παρουσία του στα δικαστήρια. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση στην νομοθεσία περί όπλων.
Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορός του υποστηρίζει ότι ο πελάτης του βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη ψυχολογική κατάσταση, είναι ένα ανθρώπινο κουρέλι, είπε χαρακτηριστικά, και ζήτησε επίσης να αποφευχθούν ο συνήγορος στα λαϊκά δικαστήρια και οι πρόορες κρίσεις πριν ολοκληρωθεί η διαδικαστική διαδικασία. Τώρα, για τα ευρήματα. Να σας πω ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ προκαλούν σοκ τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Είχε 45 τραύματα από μαχαίρι, καταγράφηκαν πάρα πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια, γεγονός που δείχνει ότι η γυναίκα πάλεψε προκειμένου να αποκρούσει την επίθεση. Τα θανατηφόρα τραύματα εντοπίζονται στο θώρακα και την πλάτη, ενώ έχει πολλά τραύματα στον αιμό μέχρι και το σαγόνι, και βέβαια είχε ακόμα και δαγκωματιές σύμφωνα με πληροφορίες. Εντοπίστηκε σε εμβρυϊκή στάση, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε και πολλαπλές κακώσεις που δεν προέρχονται από τη λεπίδα του μαχαιριού, και στις 7 θα γίνει τέλεση της νεκρόσιμης ακολουθίας 39χρονης γυναίκας. Και τώρα όσο για τα παιδιά, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, είναι δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών, παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας και υπό την παρακολούθηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Λοιπόν, μια είδηση που σοκάρει, μια είδηση που έχει κοινά χαρακτηριστικά με άλλες ειδήσεις ανάλογες, ένα ζήτημα το οποίο δεν σταματά από ό,τι φαίνεται, και σίγουρα περιμένουμε με μεγάλη έτσι αγωνία να δούμε τι ακριβώς γίνεται και βέβαια για το μέλλον των παιδιών. Λοιπόν, τώρα από τα υπόλοιπα θέματα να σας πω ότι μπορείτε να επισκέπτεστε την περιφέρεια, 19 περιφερειακού σταθμού, στην σελίδα του earthnews.gr, ειδήσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, τι ακριβώς συμβάνει ανά πάσα στιγμή, αφού παντού υπάρχουν δημοσιογράφοι οποίοι καταγράφουν για το site ειδήσεις αλλά και ρεπορτάζ για την περιοχή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο να περάσουμε στα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα.

0: Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα για τις ειδήσεις που μπορείτε να βρείτε μέσα από τη σελίδα του earthnews.gr, να διαβάζετε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ για όλη την Ελλάδα και όπως καταγράφονται όλα αυτά. Να σας πω ότι είναι αρκετά τα θέματα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα. Εμείς θα φροντίσουμε να σταθούμε σε κάποια από αυτά, να τα προσεγγίσουμε αλλά και να δούμε τη διαφορετικότητά τους. Να πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Εύη Παπαγεωργίου, είναι η διοικήτρια του Παναρκαδικού Νοσοκομείου της Τρίπολης και θα έχουμε να μιλήσουμε για αρκετά θέματα σχετικά με το Παναρκαδικό Νοσοκομείο αλλά και με δράσεις οι οποίες είναι κάπως ασυνήθιστες. Κυρία Παπαγεωργίου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μπρουσελή.
0: Καλημέρα. Πολύ καλά. Να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα που είσαστε σήμερα μαζί μας. Να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία σας εδώ στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, γιατί έχετε ήδη διαγράψει μια πορεία στο νοσοκομείο της Σπάρτης, μια πολύ δύσκολη εκεί περιοχή και μια αρκετά δύσκολη θα έλεγα δομή αν μου επιτρέπετε, γιατί με αρκετά ζητήματα να παραβαίνουν ανοιχτά. Θα ήθελα λοιπόν να μας δώσετε μια εικόνα για το πώς είναι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο σήμερα της Τρίπολης, αν υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να επιληθούν και βεβαίως τι ζητάτε γενικότερα για το νοσοκομείο που εξυπηρετεί αρκετό κόσμο και από μια αρκετά δύσκολη περιοχή, ενώ και ορεινή περιοχή και παραλιακή, που έχει απ' όλα θα έλεγα.
1: Ναι, το Παναρκαδικό Νοσοκομείο έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο για την περιοχή μας. Δεν είναι μόνο ένα νοσοκομείο το οποίο καλύπτει τις ανάγκες του νομού Αρκαδίας, αλλά καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Πελοποννήσου σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος του είναι πολύ προσεκτικά, είναι πολύ σημαντικός και θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί όσον αφορά την κάλυψή του, την εφημεριακή κάλυψη. Ένα νοσοκομείο το οποίο οφείλει και εφημερεύει 365 μέρες το χρόνο. Άρα καταλαβαίνετε ότι και όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινη, με υγεία, με την ανθρώπινη ζωή, ακόμη περισσότερο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το νοσοκομείο αντιμετωπίζει ελλείψεις, το γνωρίζουν άλλωστε και οι συμπολίτες μας. Έχουμε συγκεκριμένες ειδικότητες που δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να έχουμε πλήρη εφημεριακή κάλυψη. Όμως στην επικείμενη προκήρυξη που έχουμε με το Υπουργείο Υγείας, στη μεγάλη προκήρυξη που έχει ήδη έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις, αναμένουμε να έχουμε και την απαιτούμενη κάλυψη στις τελευταίες ειδικότητες που δεν έχουμε κατορθώσει ακόμη να καλύψουμε. Όπως έχετε δει, έρχονται γιατροί στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Καλύπτουμε κενά, είτε από συνταξιοδοτήσεις γιατρών, είτε γιατροί οι οποίοι επέλεξαν να συνεχίσουν να υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε μια άλλη περιοχή. Σήμερα θα μπορούσα να σας πω ότι τα πιο σημαντικά κενά που αντιμετωπίζουμε είναι η πλήρης εφημεριακή κάλυψη στο μευτικό τμήμα του νοσοκομείου μας, στο ουρολογικό τμήμα και το ακτινολογικό. Είναι τα τρία τμήματα που ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να καλύψουμε πλήρως, δηλαδή να έχουμε όλες τις μέρες του μήνα κάλυψη εφημεριών. Mm-hmm.
0: Σχετικά από με το θέμα, πέρα, ναι, παρακαλώ.
1: Νοσηλευτικό παραμένει ένα από τα ζητήματά μας φυσικά που ζητάμε περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί οι ανάγκες είναι αυξημένες και διοικητικό προσωπικό όσον αφορά τους ανθρώπους, το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα μας. Στο κτίριο των υποδομών εννοείται ότι χρήζουμε βελτιώσεων και συνεχώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Άλλωστε πρόσφατα ακούσατε και την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας από το Παναρκαδικό Νοσοκομείο για την επέκταση του φορέα μας, το τετραόροφο μεγάλο κτίριο το οποίο αναμένουμε να υπογράψουμε την προγραμματική με την περιφέρεια Πελοποννήσου και να ξεκινήσει η μελετοκατασκευή, ένα τετραόροφο κτίριο το οποίο σε τι θα μας βοηθήσει. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε μία βραχία νοσηλεία 18 θέσεων για τους ογκολογικούς ασθενείς, που είναι πολύ σημαντικό, έναν σύγχρονο χώρο, έναν χώρο με προδιαγραφές. Και από εκεί και πέρα, πάνω από αυτό το κτίριο θα είναι οι πτέρυγες κλινικών τμήματων, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η μεγάλη πίεση που δεχόμαστε μέσα στο φορέα, με κλίνες. Το ζείτε, φαντάζομαι έχετε έρθει ως συνοδός στο νοσοκομείο, όλοι έχουμε έρθει στο νοσοκομείο και έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα ότι να είμαστε πολύ ασθενείς σε ένα θάλαμο. Το να βελτιώσουμε λοιπόν τις υπηρεσίες μας είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε κλίνες με λιγότερους ασθενείς, πιο ανθρώπινες συνθήκες, καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
0: Άρα, στην ουσία, το κομμάτι των υποδομών και γενικότερα, αν θέλετε, του εξοπλισμού και της αναβάθμισης βελτιώνεται, θα βελτιωθεί μάλλον σταδιακά με τις αποφάσεις αυτές, με τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, από ό,τι έχουμε παρατηρήσει. Από το κομμάτι της προθυμίας, αν θέλετε, από γιατρούς και νοσηλευτές, γιατρούς κυρίως, να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, υπάρχει αυτή η διάθεση να γίνει έτσι μια στελέχωση από ανθρώπους από άλλες περιοχές?
1: Υπάρχει. Βέβαια, παραμένουν κάποιες ειδικότητες, όπως σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, έτσι και σε εμάς, υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Δηλαδή, το ακτινολογικό, η ακτινοδιαγνώστες είναι μια ειδικότητα η οποία προτιμά, είναι πιο ελκυστικός ο ιδιωτικός τομέας από ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα περισσότερα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε με εξ αποστάσεως διαγνώσεις αξονικών από εταιρείες. Όμως αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Προσπαθούμε να βρούμε ακτινοδιαγνώσεις που να θέλουν να μπουν στο σύστημα. Το πιο σημαντικό. Στο παθολογικό που άλλα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα, εμείς δεν έχουμε προς το παρόν. Είμαστε καλά. Και η ειδικότητα της αναισθησιολογίας πάλι, που είναι ένα ζήτημα, είμαστε καλά εμείς ως παναρκαδικό.
0: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Βέβαια, καλοκαίρι έρχεται, θα αυξηθεί και ο πληθυσμός εδώ με τους επισκέπτες και τους τουρίστες. Απ' την άλλη, είναι γεγονός ότι καταβάλλετε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ξεπερνάτε τους εαυτούς σας εκεί στο Πανεργατικό Νοσοκομείο κάποιες φορές, όλοι οι εργαζόμενοι. Είναι εξαντλητικά τα ωράρια και πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Πραγματικά, εύχομαι να πάνε όλα καλά και την καλοκαιρινή περίοδο και να μην έχουμε έτσι ζητήματα ιδιαίτερα. Τώρα, σήμερα το βράδυ θα δούμε κάτι άλλο στο Πανεργατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, εκεί στο Ισόγειο, μία έκθεση ζωγραφικής.
1: Ναι, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ασυνήθιστο να υπάρχει έκθεση ζωγραφικής σε χώρο νοσοκομείου. Και αυτό γιατί τα νοσοκομεία από τη φύση τους είναι χώροι οι οποίοι συνδέονται με την αγωνία, το φόβο και την αβεβαιότητα. Έτσι κανένας δεν περιμένει σε ένα τέτοιο χώρο όπου κυριαρχούν αυτά τα συνήθεια.

0: Είναι πολύ
1: Αλλά που
0: σημαντικό. Ναι.
1: μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το ιατρικό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε και την ψυχική και συναισθηματική ευεξία σε έναν άνθρωπο όταν βρίσκεται στους δικούς μας χώρους. Αν το καταφέρουμε, έχουμε πετύχει πολλά.
0: Είναι
1: Έτσι,
0: πραγματικά
1: αυτό το
0: σημαντικό και πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της πόλης μας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στο Πανακαδικό Νοσοκομείο. Είναι οι επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού, αξιόλογοι καλλιτέχνες δικοί μας μέσα από την πόλη μας. Έχουν παλαιότερα μάλιστα ασχοληθεί και με έκθεση ζωγραφικής με την ΕΡΤ και είναι πραγματικά πολύ σημαντική η παρουσία τους. Θα παραμείνει ανοιχτή, κυρία Παπαγεωργίου, η έκθεση? Πώς το σκέφτεστε, πώς το έχετε
1: Η
0: οργανώσει?
1: έκθεση θα είναι για κάποιες ώρες ανοιχτή, έτσι ώστε όποιος θέλει να μπορέσει να δει τα έργα, τους πίνακες που θα εκτεθούν. Και στη συνέχεια αυτούς τους πίνακες, οι καλλιτέχνες μας, και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, θα τους δωρήσουν στο Πανακαδικό Νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί οι πίνακες θα τοποθετηθούν σε χώρους αναμονή, σε χώρους φιλοξενίας ασθενών, έτσι ώστε να κοσμούν τους γκρίζους ή λευκούς τοίχους που έχει ένα νοσοκομείο. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από αυτό ένα ψυχρό σταθμό περίθαλψης όπως είμαστε εμείς να τον κάνουμε ένα ζεστό χώρο φιλοξενίας και φροντίδας.
0: 6:30
1: Αυτό
0: το
1: είναι.
0: απόγευμα στο ισόγειο χώρο της Παλαιάς Εισόδου. Μπορούν να έρθουν εκεί οι συμπολίτες μας, αν
1: Βεβαίως.
0: επιθυμούν, να παρακολουθήσουν, να δουν τα έργα αυτά των καλλιτεχνών. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, κυρία Παπαγεωργίου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: Καλή
0: σας
1: δύναμη.
0: μέρα και εσείς να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Ήταν η κυρία Εύη Παπαγεωργίου, είναι η διοικήτρια του Πανακαδικού Νοσοκομείου της Τρίπολης. Μας είπε τα ζητήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο μας και τις προσπάθειες που γίνονται, αλλά και την έκθεση ζωγραφικής που είναι σήμερα το απόγευμα 6:30 με τίτλο «Θέαση και ίαση» στο ισόγειο χώρο της παλιάς εισόδου του νοσοκομείου από τους επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού. Λοιπόν, πάμε για ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για τα διαφημιστικά μηνύματα και θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι πέρα από τα θέματα αυτά που υπάρχουν, μας προβληματίζουν, μας στεναχωρούν, μας απασχολούν, υπάρχουν και θέματα τα οποία είναι πραγματικά ευχάριστα, γιατί έτσι είναι η ζωή, έχει πάντα δύο όψεις. Θέματα ευχάριστα, θέματα που έχουν καθιερωθεί και έχουν γίνει θεσμός, όπως το μελιτζάζ του Λεωνιδίου, αλλά και ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εξέλιξη πάνω σε ζητήματα που δίνουν μία όθηση στον τόπο, στον κάθε τόπο, και βεβαίως ανοίγουν έτσι και τους ορίζοντες των ανθρώπων και κυρίως των γενιών που έρχονται. Πάμε να συναντήσουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, τον κύριο Μαρίνη Μπερέτσο, ο οποίος είναι μαζί μας, για να μας πει για δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που είναι πρώτων πυλών. Καλημέρα σας, κύριε Μπερέτσο.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μπρούσαλη. Και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε κοντά μας. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, γιατί είναι πραγματικά ένα καλοκαίρι το οποίο είναι γεμάτο από εκδηλώσεις και δράσεις. Και ξεκινά μάλιστα με την ανακοίνωση ουσιαστικά σε λίγες μέρες το τι ακριβώς πρόκειται να ζήσουμε στο φετινό Melly Jazz, το φεστιβάλ αυτό, το πολυπολιτισμικό όπως το χαρακτηρίζουμε, που διεξάγεται εκεί στο Λεωνίδιο και έχει πάντα πολύ σημαντικά πράγματα να μας δείξει. Κάθε χρόνο έχετε και μία έκπληξη για τη θεματική του φεστιβάλ. Έχουμε λοιπόν έτσι μπορούμε να έχουμε μία, αν θέλετε, εικόνα για το τι ακριβώς θα ζήσουμε σε ένα μήνα από τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, καταρχήν να δώσω μια διευκρίνηση, επειδή δώσαμε μια ανακοίνωση τύπου σε συνεργασία με το γραφείο του κ. Περιφερειάρχη. Η συνέντευξη τύπου θα αναβλήθηκε για την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, στο Παλαιό Γυμνάσιο Λεωνιδίου.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το χώρο λοιπόν που ανέφερα, ουσιαστικά είναι και το κέντρο των φετινών εκδηλώσεων του Melly Jazz, όπου η θεματική είναι οι κοινότητες. Οι κοινότητες λοιπόν έχουν να κάνουν με τη γεωγραφική τους έννοια. Φέτος θέλουμε όλα τα χωριά του Λεωνιδίου και όλοι οι τοπικισμοί να μπουν σε αυτό το πανηγύρι, σε αυτή τη γιορτή του Melly Jazz. Έτσι λοιπόν οι συνεργάτες της διοργάνωσης επισκέφτηκαν όλα τα χωριά, άντλησαν ιστορικά αρχεία, συζήτησαν με κατοίκους, μάθαμε πράγματα για την ιστορία των χωριών, έχουμε εικόνες από τα ίδια αυτά τα χωριά, και η έννοια της κοινότητας, πέρα από τη γεωγραφική της εκδοχή που είναι αυτό που ανέφερα, έχει να κάνει και με την έννοια της κοινότητας των ανθρώπων, ότι ζούμε σε μια κοινότητα, δεν είμαστε σε έναν απρόσωπο τόπο. Οι σχέσεις των ανθρώπων όπως δομήθηκαν διαχρονικά, και ένα ολόκληρο σκηνικό και σκεπτικό γύρω από την επιστροφή στην έννοια της κοινότητας. Θα υπάρχουν διάφορα event γι' αυτό. Θα υπάρχει ένα έντυπο που θα μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε, και καλλιτέχνες έχουν σχεδιάσει μια σφραγίδα για την κάθε κοινότητα. Κάποιος λοιπόν που θα έρθει στο Melly Jazz, αλλά και 15 μέρες πριν το Melly Jazz, θα μπορεί να επισκεφτεί και αυτές τις κοινότητες τα πρωινά που δεν έχει εκδηλώσει στο Λεωνίδιο. Έτσι, όλο αυτό το γεγονός να διαχυθεί σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Αυτή είναι η ιδέα και η φετινή θεματική, και φαίνεται ότι έχει μεγάλη ανταπόκριση, διότι κάθε τόπος κάτι έχει να πει. Σε κάθε τόπο υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν για την ιστορία του, και σε κάθε τόπο υπάρχει το ειδικό κοινό που είναι οι κάτοικοι του χωριού που το αγαπάνε. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι των επισκέψεων, της ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε χωριού, δημιουργεί ένα νέο κοινό για το φεστιβάλ, που είναι οι ίδιοι κάτοικοι που ζουν στην Αθήνα, που ζουν σε άλλες πόλεις, που ζουν στην Τρίπολη και το καθεξής.
0: Στην ουσία θα ανοίξουν όλα τα χωριά, όπως μας το λέτε.
1: Στην ουσία, ναι, το Melly Jazz πια δεν έχει να κάνει μόνο με τους πεζόδρομους του Λεωνιδίου και με την αρχιτεκτονική του Λεωνιδίου και με τον τόπο, την έδρα του Δήμου, αλλά με όλο το Δήμο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό, πολύ καλό, και μια καλή ευκαιρία να γνωρίσει κανείς αυτή την περιοχή που είναι πανέμορφη, πραγματικά σπιθαμή προς σπιθαμή. Τώρα, ένα θέμα που θα ήθελα έτσι να μας πείτε δύο πράγματα παραπάνω, κύριε Μπερέτσο, είναι αυτή η καινοτόμος εκπαιδευτική δράση, το σχολείο που εστιάζει σε κρίσιμα ζητήματα, την Ακαδημία Πάρνωνα. Τι ακριβώς είναι αυτό και πώς μπορεί κανείς να μάθει παραπάνω πράγματα ή να εκπαιδευτεί?
1: Ναι, όπως και άλλες φορές έχουμε πει και είναι πλέον γνωστό, η περιοχή μας εντάχθηκε στις περιοχές αριστείας της UNESCO για την συνύπαρξη του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό έγινε πέρσι τον Σεπτέμβριο, έγινε αυτή η απονομή στην Κίνα, όπου έγινε το Παγκόσμιο Συνέδριο της UNESCO για τις περιοχές των αποθεμάτων βιόσφαιρας, και φέτος είναι η επίσημη έναρξη. Θα είναι ο επικεφαλής, ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO για τα θέματα των αποθεμάτων μαζί μας στο Λεωνίδιο, αφού 2-3 μέρες πριν θα επισκεφτεί διάφορα σημαντικά στοιχεία όλης της περιοχής, από το Άστρος μέχρι τη Μονοβασιά, από την κορφή του Πάρνενα μέχρι την Τεγέα και μέχρι τον Ευρώτα. Και ξεκινάμε επειδή το απόθεμα βιόσφαιρας κατά βάση έχει στοιχείο την εκπαίδευση. Δηλαδή να εκπαιδευτεί τα νέα παιδιά, να εκπαιδευτεί ο τοπικός πληθυσμός, να εκπαιδευτούμε όλοι και να δούμε με ένα άλλο μάτι αυτό που έχουμε δίπλα μας. Ότι αυτό που έχουμε δίπλα μας, η φύση, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, είναι τόσο σημαντικά στοιχεία που και εμείς οι ίδιοι πρέπει να τα δούμε με μια νέα ματιά, πέρα από τη ματιά του επισκέπτη. Η εκπαίδευση αυτή λοιπόν ξεκινάει με ειδικούς επιστήμονες για θέματα περιβάλλοντος, για θέματα πολιτισμού, καθηγητές πανεπιστημίου, που ξεκινάμε αυτές τις τρεις ενότητες, περιβάλλον, πολιτισμός και τοπική ανάπτυξη, την μέρα που θα γίνει και το βράδυ η επίσημη ανακήρυξη της περιοχής μας ως απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για το χρόνο σας, κύριε Μπερέτσο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε την επόμενη Πέμπτη στη συνέντευξη τύπου να μάθουμε και περισσότερα πράγματα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μπερέτσο σχετικά με το τι ακριβώς γίνεται με το Μέλι Τζαζ, το φετινό Μέλι Τζαζ του Λεωνιδίου, που από ό,τι ακούσατε ανοίγουν οι κοινότητες. Ουσιαστικά όλοι γίνονται μια αγκαλιά και στην Νότια Κοινωρία. Ενώ είναι πολύ σημαντικά και αυτά που έχουν να γίνουν, που θα ακολουθήσουν σχετικά με την Ακαδημία Πάρνωνα, το σχολείο αποθέματος βιόσφαιρας Πάρνωνα Μαλαέα. Λίγη μουσική, τραγούδι μάλλον θα ακούσουμε και αμέσως μετά θα πάμε να συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Φράγκου, να μας πει κάποια πράγματα σχετικά με ένα πολύ σημαντικό ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί την Κυριακή το βράδυ στην Τρίπολη.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και στο τελευταίο θέμα που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα και έχει να κάνει με τη σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3, Πόλη στην Τρίπολη. Πρώτη τηλεοπτική μετάδοση θα είναι 11 έκτου στις 8 το βράδυ και να σας πω ότι στην ουσία αυτή η σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ ταξιδεύει αυτή την εβδομάδα στην πόλη μας, στην Τρίπολη. Η avant premiere του επεισοδίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8 στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο της Τρίπολης και θα ακολουθήσει βέβαια και η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση του επεισοδίου από την ΕΡΤ3 την 5η 11 Ιουνίου στις 8. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την πόλη μας, που έχει μέσα πάρα πολλά στοιχεία ιστορικά. Θα δούμε και πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί, αφού στην κάμερα της σειράς μιλούν πάρα πολλοί άνθρωποι σχετικά με την Τρίπολη, για την Τρίπολη αν θέλετε, και έχει βέβαια πάρα πολύ μεγάλη έτσι σημασία να δούμε αυτό, γιατί είναι ένα ντοκουμέντο κυριολεκτικά. Μάλιστα η εκπομπή θα είναι διαθέσιμη και στην ψηφιακή πλατφόρμα Netflix, μετά όμως την τηλεοπτική της προβολή. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Φράγκου, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου της Τρίπολης. Κυρία Φράγκου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα που είσαστε σήμερα κοντά μας και πραγματικά θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω σχετικά με την πολύ σημαντική αυτή εκδήλωση, την πρεμιέρα ουσιαστικά του ντοκιμαντέρ και της σειράς που έχει να κάνει με την πόλη μας, με την Τρίπολη.
1: Κυρία Βρούσαλη, τα είπατε όλα. Όντως, θα είναι η πρώτη προβολή μεθαύριο την Κυριακή στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Εμείς σας περιμένουμε όλους. Αξίζει τον κόπο, θα δούμε πράγματα που δεν έχουμε δει, θα ακούσουμε πράγματα που δεν έχουμε ακούσει. Οπότε είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο γεγονός για την πόλη μας. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από την ΕΡΤ. Και σας περιμένουμε.
0: Θα είμαστε εκεί πραγματικά, γιατί μέσα από το ντοκιμαντέρ αυτό θα δούμε και πάρα πολλούς συμπολίτες μας, φίλους, ανθρώπους που συνεργαζόμαστε για τέτοιου είδους θέματα. Θέλω να μου πείτε, κυρία Φράγκου, πώς...
1: Και ανθρώπους που γνωρίζουν, που είναι πολύ σπουδαία.
0: Και δεν είναι και πολλοί αυτοί που γνωρίζουν για την πόλη μας, είναι η αλήθεια. Έχετε πραγματικά στο ντοκιμαντέρ αυτό, υπάρχουν όμως άνθρωποι που σίγουρα μπορούν να πουν πράγματα. Πόσο, έτσι εσείς πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα, για την Τρίπολη, είστε αντιδήμαρχος πολιτισμού, είναι μια πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια που έγινε και η εξέλιξη που έχουμε για την Τρίπολη.
1: Εγώ είμαι χαρούμενη, γιατί είμαστε επιλεγμένοι ως πόλη. Δεν πάνε σε όλες τις πόλεις. Η πόλη μας ως ιστορική πόλη είχε την προτεραιότητα αυτή τη φορά από το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ. Καμαρώνω. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, έχω δει μέρη, θα είναι εξαιρετικό και θα κάνουμε και άλλα τέτοια.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
1: Να σας πω και άλλα 2-3 πράγματα για
0: Βεβαίως.
1: Το μήνα.
0: Αυτό θα ρωτούσα για τον Ιούνιο. Αυτό θα ρωτούσα, τι μας περιμένει τον Ιούνιο.
1: Την Τετάρτη, πάλι στο Μαλλιαροπούλιο στις 10 του μηνός, ο Λιβιονίκης γιατρός Χανδακάς Στέφανος, ο οποίος είναι γυναικολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, και πρόεδρος του Hope Genesis, είναι μια οργάνωση που ασχολείται με την υπογεννητικότητα και επειδή η Αρκαδία είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές, θα έρθει να μας μιλήσει για την υπογεννητικότητα το 2026. Μας αφορά όλους, αφορά την Αρκαδία και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον ως ομιλία. Θα υπάρξει κοινό, θα υπάρξουν ερωτήσεις και εκεί να έρθετε. Αξίζει τον κόπο. Και στις 21 του μηνός έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Έξω από το Μαλλιαροπούλιο, ο Δώρος Δημοσθένος και ο Νεοκλήνιος Φοιτίδης θα μας τραγουδήσουν υπέροχα τραγούδια που, όπως όλοι γνωρίζετε, ο Δώρος είναι εξαιρετικός τραγουδιστής. Ο Νεοκλής είναι ο πιανίστας του Ξαρχάκου και πολλών άλλων. Θα είμαστε έξω από το Μαλλιαροπούλιο. Ελάτε όλοι μαζί να χαρούμε εκείνη την ημέρα και να απολαύσουμε τους καταπληκτικούς καλλιτέχνες. Εμείς είμαστε έτοιμοι σχεδόν για το πρόγραμμα του καλοκαιριού. Θα το ανακοινώσουμε σύντομα. Ελάτε όλοι μαζί για το καλοκαίρι να περάσουμε ωραία.
0: Είμαι σίγουρη ότι έχετε οργανώσει, έχετε προγραμματίσει πάρα πολύ έτσι όμορφα πράγματα για την πόλη της Τρίπολης, πολύ διαφορετικά ενδεχομένως. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Φράγκου, πραγματικά για τα όσα μας είπατε.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά, θα τα πούμε και από κοντά την Κυριακή το βράδυ.
1: Ευχαριστώ για τη στήριξη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Φράγκο, η αντιδήμαρχος πολιτισμού. Πάμε να δούμε όμως και δύο πράγματα παραπάνω σχετικά με το ντοκιμαντέρ αυτό. Να επαναλάβουμε ότι πρόκειται για τη σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤΡΙΑ με τίτλο Πόλης. Αυτή τη βδομάδα θα είναι στην Τρίπολη. Πρεμιέρα, Κυριακή 7 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο της Τρίπολης. Ακολουθεί πρώτη τηλεοπτική μετάδοση του επεισοδίου από την ΕΡΤΡΙΑ την 5η 11 Ιουνίου στις 8. Η Τρίπολη, χτισμένη στην καρδιά της Πελοποννήσου, σε οροπέδιο, περιτριγυρισμένη από βουνά, υπήρξε διαχρονικά τόπο στρατηγικής σημασίας. Η κάμερα της εκπομπής φωτίζει την ιστορική διαδρομή από την Τριπολιτσά της Οθωμανικής περίοδου μέχρι και τη μεταναστευτική ανασυγκρότηση, αναδεικνύοντας τη συμβολή της στην Ελληνική Επανάσταση και στη διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, αλλά και το σημαντικό ρόλο ως διοικητικού, εμπορικού και πολιτιστικού κέντρου του Μοριά. Μέσα λοιπόν από το αρχαιακό υλικό θα παρουσιαστεί ουσιαστικά από τυπώνεται στο ντοκιμαντέρ και το κοινωνικό και πολιτιστικό προφίλ, κομβικά σημεία, μεγάλο καφενείο, Μαλλιαροπούλιο θέατρο, προσωπικότητες του πολιτισμού, Κώστας Καριωτάκης, Θεόδωρος Συναντινός, Μίκης Θεοδωράκης, και εγγραφούν το πορτρέτο της πόλης, ενώ στην κάμερα της σειράς μιλούν πάρα πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν πράγματα για την Τρίπολη. Και βεβαίως η εκπομπή, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πλατφόρμα Netflix μετά την τηλεοπτική της προβολή. Εμείς θα σας το θυμίσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας, αλλά και πάρα πολύ σημαντική αυτή η δουλειά που έχει γίνει από τους συναδέλφους στην ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και αμέσως μετά να σας πω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το earthnews.gr και βεβαίως στη συνέχεια και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων με οτιδήποτε νεότερο υπάρχει και όπως έχει καταγραφεί μέχρι και αυτή την ώρα. Ήταν η Ανοιχτή Γραμμή, η εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και βέβαια εμείς θα τα πούμε σε λίγο και με το δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Peggy Μπρούσαλη, ήταν στον ήχο η Μαρία Ιντάτουλη, μουσικές επιλογές ο Γιώργος Γαλανός. Καλημέρα από όλους μας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις, ενώ έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, είπε χαρακτηριστικά, η ιστορία φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, πρέπει να περιμένουμε και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό αυτού του πορίσματος, γιατί δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Πριν από λίγο την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία του και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση, την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό, ώστε να μην υπάρξει, όπως είπε, νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ όλων μας να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κάνουν παιχνίδια με την έδρα, σημείωσε. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Οποιαδήποτε απόφαση που θα ληφθεί στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, αν δεν υλοποιηθεί, πάλι στα ίδια θα βρεθούμε, εκτίμησε η βουλευτής. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα κινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανήλικων χθες βράδυ στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. 7 νεκροί από ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο σε μια περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τραυματίστηκαν επίσης 11 άτομα.
0: Ο καιρός.
1: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα για σήμερα, Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026. Στον ήχο η Μαρία Ντάτουλη, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Στην κηδεία του Υφυπουργού Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, ενώ η ισορρός του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις πρωινές ώρες. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη 1 μετά το μεσημέρι. Στην κηδεία εκτός από τον Πρωθυπουργό αναμένεται να παραστούν πολιτικά αλλά και θεσμικά πρόσωπα. Ο Νίκος Ταγαράς, με μακρά πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, προκαλώντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο και στην κοινωνία της Κορινθίας. Είχε διατελέσει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αρμοδιότητες στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, συμβάλλοντας στην προώθηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα της χωρικής ανάπτυξης. Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου μία 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 40χρονου σύζυγου της τα ξημερώματα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε χθες το μεσημέρι αποκαλύπτει τη σφοδρότητα της επίθεσης, ενώ έχουν καταγραφεί μαχαιριές αλλά και αρκετές δεκάδες χτυπήματα που φέρεται να προκλήθηκαν από τη μία αιχμηρή πλευρά του ίδιου όπλου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, τρεις ήταν οι μαχαιριές που αποδείχθηκαν θανατηφόρας. Όλες εντοπίσεις στην αριστερή θωρακική χώρα, με τη μία να βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του θώρακα και τις άλλες δύο στα πλάγια και προς την πλάτη. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα χτυπήματα ήταν διαδοχικά και εξαιρετικά γρήγορα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και οργή στην κοινωνία της Καλαμάτας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές μιας ακόμα τραγικής υπόθεσης έμφυλης βίας που συγκλονίζει τη χώρα. Ο δράστης απολογείται αύριο στην Καλαμάτα. Με παρεμβάσεις που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύουν την ασφάλεια των υποδομών και βελτιώνουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα των τοπικών κοινωνιών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εγκρίθηκαν σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν αστικές αναπλάσεις, οδική ασφάλεια, αντιπλημμυρική θωράκιση, συντήρηση του οδικού δικτύου και εγκυοβελτιωτικές παρεμβάσεις. Έκρηξη προκάλεσαν άγνωστοι στις 4.30 τα ξημερώματα της Τρίτης σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης στην περιοχή Φίχτια στην Αργολίδα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές και στον περιβάλλοντα χώρο. Οι δράστες δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα από το μηχάνημα και εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους. Η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση και στον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, ερευνάται ο τρόπος δράσης τους και το ενδεχόμενο να σχετίζονται με παρόμοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν σε άλλες περιοχές. Νέα κατολίσθηση στην Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου και συγκεκριμένα πριν από τα Λαγκάδια Γορτινία σημειώθηκε χθες, με ένα μεγάλο βράχο να έχει διακόψει την κυκλοφορία. Η διέλευση γίνεται από τον παρακαμπτήριο δρόμο της Δημητσάνας ή από την Εθνική Οδό των 111 Πατρών Τρυπόλεως έως ότου απομακρυνθεί ο βράχος από συνεργεία της περιφέρειας. Προκειμένου βέβαια να ανοίξει ο δρόμος, έχει αρχίσει η προσπάθεια. Η αδελφότητα Δημητσανιτών Γρηγόριος ο Πέμπτος θα αναγορεύσει ως επίτιμο πρόεδρο τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος, μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Αθήνα. Ο μακαριότατος είναι ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος που αναγορεύεται επίτιμος πρόεδρος του ιστορικού αυτού σωματείου, επισφραγίζοντας τους άρρηκτους δεσμούς της Δημητσάνας με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την Ορθόδοξη Παράδοση του Γένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων ανακοίνωσε το θάνατο του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μετά από μεγάλη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νάσος Αθανασίου συνεργάστηκε στενά με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην παρουσίαση της ενημερωτικής εκπομπής «Τρεις στον αέρα», ενώ με την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης συνεργάστηκε με το Mega Channel. Απόφοιτος νομικής σχολής Αθηνών, είχε εργαστεί στο Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στο περιοδικό 1 και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Στις 20 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους κατατάχθηκε στο στρατό και τη θέση του πήρε ο Μιχάλης Ρούσος μέχρι και τις 14 Απριλίου του 1979, οπότε η ΕΡΤ αποφάσισε τον τερματισμό της εκπομπής. Ασχολήθηκε με την πολιτική, διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο μεταβατικό πανελλαδικό στο νηστικό Νέας Αριστεράς.
Ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας, σε συνεργασία με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Φλογέρα, οργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων και τις απαραίτητες ενέργειες πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στη 1 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεωνιδίου. Απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Στόχος η έγκυρη ενημέρωση για την εξέλιξη της νόσου. Το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, η Ευαγγελίστρια και η Καλλιτεχνική Πολιτιστική Ομάδα Επιβάτες στο Τρένο του Πολιτισμού εγκαινιάζουν έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Θέαση και Ίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 σήμερα το απόγευμα στον ισόγειο χώρο της παλαιάς εισόδου του νοσοκομείου. Ο καιρός με άστατες καιρικές συνθήκες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στη Βόρεια Ιταλία και συνοδεύεται από ασθενές ψυχρομέτωπο κινείται ανατολικά από την ώρα που υψηλές πιέσεις καλύπτουν την Ελλάδα. Για σήμερα στη χώρα θα επικρατήσουν δυτική έως νοτιοδυτική άνεμη, εντάσσεως έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται τοπική αστάθεια με βροχές και καταιγίδες που θα εντοπίζονται κυρίως στη Βόρεια και Βορειοανατολική Ελλάδα. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές. Να ευχαριστήσουμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Και βεβαίως ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Για περισσότερες ειδήσεις όμως μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα earthnews.gr. Καλημέρα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Με μια μελωδική καλημέρα ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Ξεκίνησε με τον Παντελή Θαλασσινό, τον ακούσαμε στις Κοντιλιές της Αυγής. Η Μάρθα Φριτζίλα για τη συνέχεια στο Ξύπνα και Μην Κοιμάσαι, αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε ήδη ξυπνήσει. Ο Γιώργος Γαλανός βρίσκεται στο μικρόφωνο και αυτό το καλοκαιρινό πρωινό μέσα από τους 101,5 στα FM, μέσα από τη συχνότητα της Ερτρίπολης, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 με τη Μαρία Ντάντουλη σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής.

Ήταν η Μάρθα Φριτζίλα, «Ξυπνά και μην κοιμάσαι», ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Ενώ τώρα ο Γιώργος Βλάμης θα τραγουδήσει για ένα μελωδικό πρωινό ξύπνημα.

Και μιας και μιλήσαμε για ευχάριστα πρωινά ξυπνήματα, ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι που δίνει το ίδιο μήνυμα. Θα το ακούσουμε από την Ιεροσαΐα, ένα παλιό γνωστό τραγούδι, σε διασκευή βέβαια, με τίτλο «Το πρωινό, το πρωί με ξυπνάς με φιλιά». Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι συχνότητα της Τρίπολης στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός θα συνεχίσει να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια και για την επόμενη μισή ώρα με τη Μαρία Ντάντολη να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος με την Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι το οποίο είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1974. Το ακούσαμε, είχε τίτλο «Ένας ήλιος με γυαλιά». Ενώ για τη συνέχεια ο Δημήτρης Ζευγάς θα τραγουδήσει για κάποιο άσπρο νησί.

Όμορφες καλοκαιρινές εικόνες ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μάλλον μας περιέγραψε ο Δημήτρης Ζευγάς στο άσπρο το νησί. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, η Πόπη Αστεριάδη για τη συνέχεια, σε ένα τραγούδι με τίτλο «Η Μύκονος κάνει πανιά», ένα τραγούδι σε μουσική Γιώργου Κοντογιώργου και στίχους Άκου Δασκαλόπουλου.

Η Μύκονος κάνει πανιά λοιπόν, ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από την Μπόμπη Αστεριάδη. Ετοιμαστείτε τώρα να πάμε ένα μικρό ταξιδάκι με τον Κώστα Μάτζιο.

Ο μπάλος του φεγγαριού, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τη Γιολάντα Ντανάου. Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με βασικό πρωταγωνιστή του καλοκαιριού, τη θάλασσα. Τη θάλασσα στα κύματα, λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα από τον Δημήτρη Μητσοτάκη.

Τη θάλασσα στα κύματα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Θα συνεχίσουμε με μια ανάσα, με μια ανάσα καλοκαιριού. Αυτός είναι ο τίτλος τραγουδιού που ακούμε αμέσως τώρα από την Λιζέτα. Καλημέρι.

Ήταν η Ριζέτα Καλημέρη, Ανάσα Καλοκαιριού. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με τραγούδια που μας παραπέμπουν σε όμορφες καλοκαιρινές εικόνες. Ένα από αυτά είναι και αυτό που θα ακούσουμε ακόμα αμέσως τώρα από τον Ορφέα Περίδη, «Τράβα τα κουπιά».

Ήταν ο Ορφέας Περίδης, «Τράβα τα κουπιά», ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Για καλοκαίρια θα ακούσουμε και για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, και μάλιστα για μεθυσμένα καλοκαίρια, από ένα γυναικείο ντουέτο, από τη Μόρφα ο Τσαϊρέλη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Ένα πολύ όμορφο γυναικείο ντουέτο, φίλες και φίλοι. Η Μόρφο Τσαϊρέλη και η Ελένη Τζαλιγοπούλου τις ακούσαμε στα μεθυσμένα καλοκαίρια και ενώ βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, ακούμε το Πίσω Μέρη, είναι μια live ηχογράφηση από το Γιάννη Χαρούλη. Στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας εδώ στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τη Μάρια Ντάντουλη στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρίνιου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόλισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με τον χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Ως πολίτης, θα ήθελα να ακούσω μια εξήγηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ημί των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακαιρματισμό, ανέφερε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντυμότητας και πατριωτική εισφορά, σημείωσε ο κ. Σακελαρίδης. Την παρέτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων πρόσθεσε να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιράν. Νησί και έσμε στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι υποφορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανίδα από ομάδα περίπου 30 ατόμων.
1: Ο καιρός.
0: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, υπηρωτικά. έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας και όχι μόνο βέβαια, με την εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει και ξεκινώντας με Άμπρα Κατάμπρα. Θα κάνουμε τα μαγικά μας και τα κόλπα τα δικά σας και τα δικά μας για να ξεκινήσει η αθλητική σας ενημέρωση. Μια εκπομπή που ακούγεται καθημερινά, όσο είμαστε εμείς βέβαια εδώ στο μικρόφωνο, γιατί τώρα έχουμε μπει σε καλοκαιρινή περίοδο, είναι δύσκολα τα πράγματα, απουσίες, ρεπό, πιο χαλαρά, αλλά υπάρχει και παγκόσμιο κύπελο, υπάρχουν και παιχνίδια ακόμα για τους τελικούς της Greek Basketball League, μιλάμε, που σήμερα ξεκινάνε, θα τα δούμε όλα αυτά. Υπάρχει ο Αστέρας Άκτορ, υπάρχει Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα και γενικά υπάρχουν έτσι ζητήματα που πρέπει ο κόσμος να ενημερώνεται. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν, και όταν λέω εδώ εννοώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται η εκπομπή με την ονομασία, ξαναλέω, Μπάλανε και Γυρίζει. Ο Γιώργος Γαλανός μας έκανε δυναμικό μπάσιμο με Άμπρα Κατάμπρα, όπως είπα, και ακούτε το τραγούδι το συγκεκριμένο. Είναι ο άνθρωπος που μελείται τις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Γαλανός, ο ένας και μοναδικός όπως λέμε εμείς. Ο Παναγιώτης Μαριόλος και η Μαρία Ντάντουλη, το δίδυμο των τεχνικών μας εδώ στην κονσόλα των ήχων στην ΕΡΤ Τρίπολης και τους 101,5 για τα FM. Ενώ στην ΕΡΤ Καλαμάτα, συνάδελφοι τεχνικοί, και εκεί βγαίνουμε ζωντανά, μην το ξεχνάτε. Ζωντανά ταυτόχρονα η εκπομπή μας ακούγεται και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, με τους συναδέλφους τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα να είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 για τα FM, πάντα οι συχνότητες που μας ακούτε στην ΕΡΤ Καλαμάτας, και η δική μας συχνότητα, όπως είπα και πριν, 101,5 για την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλές είναι οι καιρικές συνθήκες, συνεχίζονται έτσι οι υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ συννεφιάζει το απογευματάκι, κάποιες στιγμές έχουμε και βροχή, όχι μέσα στην πόλη, στα περίχωρα έχουμε και κάποιες ζημίες που έγιναν με χαλάζι και έντονη βροχόπτωση, αλλά τι να κάνουμε, η εποχή, το ξεκίνημα του καλοκαιριού είναι σαν το τελείωμα στην Τρίπολη. Τι εννοώ? Έχουμε πολύ ζέστη μέχρι και τις 2-3 η ώρα το μεσημέρι, μετά το απόγευμα υπάρχει μια συννεφιά και κάποιες βροχοπτώσεις τον Ιούνιο, τώρα στο διάστημα που βρισκόμαστε. Το ίδιο συμβαίνει και τον Αύγουστο πηγαίνοντας προς Σεπτέμβρη, όπου ξεκινούν οι απογευματινές βροχές στα τέλη Αυγούστου. Έτσι είναι το κλίμα, δεν αλλάζει, παρά τις συνθήκες που όλοι λένε και γράφουν και σχολιάζουμε για τις συνθήκες τις κλιματολογικές και πόσο έχει αλλάξει και τι έχει γίνει. Για πολλά χρόνια το ίδιο συμβαίνει εδώ στην Τρίπολη πάντως, με κάποιες μικρές διαφορές. Από το καλό στο καλύτερο μας πάει ο Γιώργος Γαλανός. Να ακούσουμε λίγο Παναγιώτη. Να ακούσουμε για να το κάνουμε μαγικά κι εμείς, όπως λέει και το τραγούδι. You can do magic, κάντο μαγικά, τις μεταγραφές, τις αλλαγές, κάντες μαγικά, να δούμε τι θα γίνει τελικά, τι γίνεται. Με Άμπρα Κατάμπρα μας ξεκίνησε, με κάντο μαγικά στη συνέχεια, μεταφράζω εγώ, για να δούμε που θα καταλήξουμε, Γιώργο Γαλανέ. Καλημέρα στο Βασίλη, μας έχει στείλει τα μηνύματά του και τις προηγούμενες ημέρες. Γεια σου ρε Μπίλη, ευχαριστημένος είσαι, η ομάδα παρέμεινε, να δούμε τι θα γίνει για τη νέα χρονιά. Καλή σου μέρα Βασίλη από την Τρίπολη που μένει στη Σπάρτη, έτσι για να σε φτιάξω λίγο.

Διαβάζω στο εορτολόγιο μας για σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου οσίας ιερίας και Αγίου Υπατίου του Μάρτυρος. Ιέρια, ιέρια με έψιλον γιώτα και το πρώτο ιέρια ήταν με γιώτα. Υπατία, υπατή, πατούλα και πατούλα εορτάζουν σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου. Το ήξερες Γιώργο, το μάθες. Αύριο γιορτάζει Μάρθα, ας πούμε, Γιώργο, για να ξέρεις. Μεθαύριο η Δωροθέα, ο Πλούταρχος, η Κίνθια, ο Απόλλωνας. Τα έχουμε εδώ, θα λέμε καθημερινά. Θα δούμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα τα του Αστέρα Άκτορ. Θα σας πούμε και πότε περίπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία, χωρίς επίσημη ενημέρωση να έχουμε ακόμα από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε τι γίνεται με τους διαιτητές Super League και ποιοι κόπηκαν, ποιοι είναι στους λίστες, ποιοι είναι στους πίνακες, τι γίνεται, ποιοι αρκάδες διαιτητές είναι στις κατηγορίες. Θα σας ενημερώσουμε τι έχει συμβεί με την ανακοίνωση των πινάκων όσο αφορά τους διαιτητές σε όλες τις κατηγορίες και κυρίως Super League 1, που είναι η κορυφή. Αλλαγές έχουμε στο κύπελο Ελλάδας, τα είπαμε και χθες, θα τα αναλύσουμε λίγο για τον τρόπο διεξαγωγής της League Phase του κυπέλου Ελλάδας, αλλά και ότι δύο κάτω των 21 ετών πρέπει να παίζουν βασική. Δύο, όχι ένας που ήταν πριν, δύο, άρα σίγουρα άλλοι δύο-τρεις πρέπει να είναι στον πάγκο, στην αποστολή, γιατί αν τραυματιστούν πρέπει να μπουν κάποιοι άλλοι. Και για μένα είναι λίγο ακόμα και το δύο. Θα πει κάποιος, το μη χείρον βέλτιστον, δηλαδή μη χειρότερα που λέμε, και δύο καλή είναι, αφού από έναν πήγαμε σε δύο, να πάμε και σε τρεις, τέσσερις, πέντε, να το κάνουμε αυτό και στο πρωτάθλημα τη Super League 1, να το κάνουμε κάποια στιγμή. Γιατί να μην το κάνουμε, Γιώργο, γιατί να μην το κάνουμε και περιμένουμε την εθνική να βλέπουμε και να πηγαίνουμε στα παγκόσμια κύπελα και να λέμε γιατί δεν πηγαίνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε, λέω εγώ. Συνεχίζω. Μετά τις αλλαγές που θα δούμε για το κύπελο, όπως σας είπαμε, θα δούμε τι γίνεται στους τελικούς για την Greek Basketball League που ξεκινούν σήμερα 9 η ώρα. Πρώτος τελικός είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη πρώτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα. Και με ρώτησε ένας φίλος μου που είναι Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν ήταν ειρωνικό, πού παίζουνε, ποιος έχει, μου λέει, το πλεονέκτημα, έκανε ότι δεν ξέρει. Και του λέω, Παναθηναϊκός το έχει το πλεονέκτημα. Καμία σχέση, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει τελειώσει αίτητο στο πρωτάθλημα. Και με ρώταγε ο Ολυμπιακός εμένα, ποιος έχει το πλεονέκτημα. Και του λέω, Παναθηναϊκός το έχει. Τι να του πω, αφού δεν ξέρει ότι η ομάδα του έχει το πλεονέκτημα, το πω εγώ. Αίτητος έχει τελειώσει ο Ολυμπιακός. Δεν έχασε από κανέναν. Άρα, ποιος το έχει το πλεονέκτημα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 3-4 ήττες. Άρα, θα δούμε. Πράξη πρώτη λοιπόν σήμερα, δούμε τι γίνεται εκεί με κάτι τραυματισμούς. Ο Ντόρσεϊ έτσι κι αλλιώς είπε ο Μπαρτζόκας δεν θα είναι, θα τα δούμε αναλυτικά. Περιμένουμε αύριο, Πέμπτη, την απόφαση για το μέλλον του αγώνα και τη διακοπή της ΠΑΕ Πύργος με τη Ζάκυνθο. Για να δούμε και ποια ομάδα θα ανέβει, μία είναι σίγουρη η Ζάκυνθος ότι θα παίξει στη Super League 2. Ψάχνουμε τη δεύτερη, θα είναι ο Πύργος, θα είναι ο Άρης Πετρούπολης. Και βέβαια δεν θα τελειώσει εδώ η ιστορία, είναι η πρωτοβάθμια απόφαση που θα βγει αύριο Πέμπτη. Θα πάμε νομίζω και δευτεροβάθμια και ίσως δούμε και άλλες έτσι, καταστάσεις, δικαστικές, αγώνες για να κυνηγήσουν την υπόθεση μεν ή δε, ανάλογα ποιος θα είναι ευχαριστημένος από τις πρώτες αποφάσεις. Να πούμε ότι βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός επενδύει σε ένα όνομα που είναι ιστορία για την ομάδα του Ολυμπιακού, για τον Κώστα Φορτούνη, σε εισαγωγικά το επενδύει, θέλει να έχει τους δικούς του ανθρώπους, δικούς του ποδοσφαιριστές στον κύκλο της ομάδας και πόσο μάλλον τον Κώστα Φορτούνη που επέστρεψε και υπέγραψε για 2 χρόνια στον Ολυμπιακό. Βέβαια για πολλούς λόγους επιστρέφει ο Κώστας Φορτούνης, ενώ όπως βλέπουμε ανακοινώθηκαν επίσημα και από τον Όφη η Φανούρης Γονδουλάκης και Δημήτρης Ξουρής που είναι πλέον στο σκάουτινγκ της ομάδας του Όφη, που είναι σε αναζήτηση για team manager μετά την φυγή του δικού μας εδώ πλέον, του Σάβα Τσαμπούρη, που αποχώρησε από την ομάδα του Όφη. Το έμαθες, Παναγιώτη, ότι η Ρεάλ έκανε την πρώτη της μεταγραφή? Καλός παίχτης, έτσι, δεν νομίζω να έχεις αμφιβολίες. Ο Ντάμφρις είναι παιχτάρα, όχι παιχταράς. Θα δούμε όμως αν ταιριάζει στο σύστημα της Ρεάλ και πώς θα παίξει η Ρεάλ, γιατί αυτός έχει μάθει να παίζει με τρεις πίσω και όλη την πλευρά δεξιά.
Θα τα φτιάξει ο Μούρι, λες. Για να δούμε. Θα είναι ο Μουρίνιο, γιατί έχουμε και εκλογές στην Ρεάλ. Και αν δεν βγει ο πρόεδρος που είναι τώρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, θα έχουμε ιστορίες εκεί. Θα δούμε.

Η ώρα είναι 11:22 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή και την ενημέρωσή σας από τα νέα του Αστέρα Actor. Αν υπάρχουν νέα, τα περισσότερα σας τα είπαμε χθες και για συμβόλαια που έχουν ολοκληρωθεί, για παίκτες που έχουν φύγει, για παίκτες που έχουν συμβόλαιο ακόμα και τι θα γίνει με αυτούς που έχουν συμβόλαια και δεν υπολογίζονται. Είναι πολλή η δουλειά που πρέπει να γίνει και γίνεται λογικά. Η προετοιμασία, από ό,τι γνωρίζουμε, και χθες μιλήσαμε με άνθρωπο της ομάδας, μας είπε τέλος Ιουνίου. Τέλος Ιουνίου όμως είναι 30 Ιουνίου και είναι η μέρα Τρίτη. Λίγο περίεργο το βλέπω να ξεκινάει η Τρίτη προετοιμασία μιας ομάδας. Δεν μου το είπε εμπεριστατωμένα, αλλά έτσι σε γενικές γραμμές μου είπε τέλος Ιουνίου. Εγώ θα πω και 1η Ιούλη, που είναι Τετάρτη, μπορεί, 2 είναι Πέμπτη, 3 είναι Παρασκευή. Έτσι βλέποντας το ημερολόγιο αυτό διαπιστώνω, αλλά εκεί, να το πούμε έτσι χοντρικά, τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Αστέρα Actor για τη νέα σεζόν, σεζόν 2026-27, όπου περιμένουμε να δούμε πράγματα. Και όταν λέω πράγματα εννοώ μεταγραφές, αφού ήδη 5 παίχτες έχουν φύγει, άρα σημαίνει ότι υπάρχουν κενά σε κομβικές θέσεις, όπως στην άμυνα, όπως στο κέντρο και την επίθεση, σε όλες τις γραμμές δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα τερματοφύλακα, επειδή έφυγε ο Τσιντότας, το λογικό είναι αν παραμείνει ο Νίκος Παπαδόπουλος, και το λογικό είναι ότι θα παραμείνει, να πάει με κάποιον εκ των υπολείπων Ελλήνων τερματοφυλάκων που έχει ο Αστέρας Actor, και είναι εξαιρετική, και ο Χατζημανουήλ και ο Κακαδιάρης, και εντάξει γενικά οι τερματοφύλακες του Αστέρα και στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα είναι εξαιρετικοί και είναι Έλληνες, και εκεί δεν νομίζω ότι καίγεται για να ψάξει τερματοφύλακα. Όχι, θα ήταν άσχημο αν έφερνε έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, με όνομα εννοούμε αυτό, όχι ότι δεν είναι καλή τα παιδιά που υπάρχουν ήδη στην ομάδα, ενώ να πούμε ότι και δεξί και αριστερό μπακ θέλει, και κεντρικό αμυντικό, και αμυντικούς χαφ, και οχτάρια, και επιθετικούς στις θέσεις, στις πλευρές δεξιά και αριστερά. Άρα πάμε και για μια νέα ομάδα που δεν θα είναι εύκολο το έργο για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, να χτίσει μια ομάδα καινούρια πάνω στον κορμό που υπάρχει. Θέλει προσθήκες που θα έρθουν, και αυτό ξέρεις ότι μπορεί να μην σου βγει, γιατί δεν ξέρεις οι παίκτες, πέρα το βιογραφικό τους που θα έρθουν, πώς θα παρουσιαστούν εδώ, αν μπορείς εσύ να τους αξιοποιήσεις και να πάρεις το 100%. Αυτό είναι στον προπονητή, πώς θα πάρει το 100% από κάθε παίκτη, ώστε να του βγάλει τον καλό εαυτό που είχε στην προηγούμενη ομάδα που ήταν, και βάσει του βιογραφικού του, και γιατί τον απέκτησε ο Αστέρας Actor, ας πούμε. Άρα η δουλειά είναι πάρα πολύ και συγκεκριμένη, και περιμένουμε να βλέπουμε και να μαθαίνουμε εξελίξεις και για τα μεταγραφικά μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, γιατί να φεύγει μια εβδομάδα τώρα του Ιουνίου, είμαστε ήδη στην Τετάρτη, πάμε μέχρι Κυριακή, θα έχει ο μήνας 7, και συνεχίζουμε μετά για να πάμε στην επόμενη εβδομάδα. Πήγαμε στη μέση του Ιουνίου, σε άλλες δύο εβδομάδες μετά ξεκινάει η προετοιμασία, άρα για να ξεκινήσει την προετοιμασία πρέπει να έχουν έρθει και παίκτες να ενσωματωθούν απευθείας στην έναρξη προετοιμασίας, και να μην λες έχω τους μισούς, θα έρθουν και άλλοι μισοί ενδιάμεσα, θα έχει μείνει πίσω στο πρόγραμμα κάποιος, βάλ το να κάνει ατομικό, πότε θα έρθει για να παίξει στα φιλικά σε κατάσταση που πρέπει, θα παίζουμε ένα ημίχρονο στα φιλικά ή μεν σε ένα άλλο ημίχρονο ή δε. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση, όχι ότι υπάρχει και δεν υπάρχει πλάνο, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό το ρυθμίζει και το κανονίζει κάθε ομάδα ξεχωριστά και δεν χρειάζεται να τα ανακοινώνει κιόλας. Αλλά νομίζω είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, και περιμένουμε ανακοινώσεις παικτών μέσα σε αυτή την εβδομάδα, στην επόμενη και μέχρι το τέλος Ιουνίου. Βέβαια, γνωρίζετε ότι τα συμβόλαια τελειώνουν 36 επίσημα, και επίσημα οι μεταγραφές ξεκινάνε 1η Ιουλίου. Αλλά οποιοδήποτε παίκτη που τελειώνει το συμβόλαιό του έχει δικαίωμα 6 μήνες νωρίτερα να έχει συμφωνήσει με ομάδα και να έχει υπογράψει κιόλας. Άρα έχει τις υπογραφές, έχεις τα συμβόλαια και απλά τα εμφανίζεις και τα κατακυρώνεις στην 1η Ιούλη, όπου επίσημα θα ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος και θα ξεκινήσει έτσι ο σχεδιασμός με το τυπικό κομμάτι πλέον των μεταγραφών. Περιμένουμε να δούμε
αν θα ανακοινωθούν και οι Δημήτρης Μάρκος και Χρήστος Παπαντονόπουλος και τι άλλες αλλαγές θα έχουμε στο κομμάτι, στο παζλ του τεχνικού επιτελείου διοικητικο-τεχνικού. Δηλαδή πάει και κάπως μαζί αυτό, ποιος θα είναι εκπρόσωπος μεταξύ παικτών διοίκησης, ποιος θα κάθεται στον πάγκο, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος για το ένα θέμα, για το άλλο, μεταγραφές. Βέβαια από ό,τι λένε όλοι και περιμένουμε να το δούμε στην πράξη, με παίκτες που θα έρθουν, ο διευθυντής ποδοσφαίρου Σάββας Τσαμπούρης θα κανονίζει όλα αυτά. Έτσι μας ενημέρωσε η ΠΑΕ, αυτό αναφέρουμε και εμείς. Είναι επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ με την ανακοίνωση για τον Σάββα Τσαμπούρη και με τους συνεργάτες που είπαμε, Δημήτρη Μάρκο και Χρήστο Παπαντονόπουλο, που θα είναι και είναι στο τμήμα σκάουτινγκ. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωσή τους. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν επίσημα ή θα μένουμε έτσι, στο να λέμε ότι είναι συνεργάτες χωρίς να έχουν ανακοινωθεί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα το δούμε. Ο προπονητής είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Όλο αυτό χρειάζεται ένα σχεδιασμό και μια συνεργασία με όλο αυτό το team για τις μεταγραφές, για τις περιπτώσεις που είναι ειδικές κάθε μία και βέβαια ειδικές περιπτώσεις των παικτών που θα παραμείνουν, που θα ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους και παίκτες που έχουν συμβόλαιο, πώς θα βρεθεί ο τρόπος να μιλήσουν με τη διοίκηση, να λυθεί το συμβόλαιο όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και για τις δύο πλευρές, και για τη διοίκηση και για τους παίκτες, γιατί ξέρετε, λεφτά για πέταμα για όλες τις ομάδες δεν υπάρχουν. Πρέπει εκεί να γίνεται ένας καλός διακανονισμός και μια καλή συμφωνία.

Αυτά για τον Aster Actor. Πάμε σε δευτερόλεπτα σε ένα διαφημιστικό μηνυματάκι, μικρά διαφημιστικά μηνυματάκια, και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος στη συνέχεια της αθλητικής σας ενημέρωσης.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε με Σέρι Λέιντι και από το καλό στο καλύτερο τις επιλογές του Γιώργου Γαλανού και σε αυτό το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής μπάλανε και γυρίζει. Θα πάμε στα της Μαύρης Θύελλας που έχει ανακοίνωση παίκτη. Ανακοίνωσε λοιπόν επίσημα η ΠΑΕ Καλαμάτα τον Μαρσελίνο Καρεσάο. Όχι, Καρεάσο, συγγνώμη. Μαρσελίνο Καρεάσο είναι ένας Κολομβιανός με καταγωγή και από τη Βενεζουέλα, 26 ετών, είναι μέσος, αμυντικός μέσος και παίζει και πιο μπροστά και σαν οχτάρι δηλαδή.

και εκεί μάλιστα κατέκτησε και το κύπελο, ενώ έχει παίξει βέβαια και σε ομάδες της χώρας του, στην Κολομβία όπως η Once Caldas, που έπαιξε για 4 χρόνια στη συγκεκριμένη ομάδα της Κολομβίας ο 26χρονος Μαρσελίνο Καρεάσο, που είναι η πρώτη επίσημη μεταγραφική κίνηση της ΠΑΕ Καλαμάτα, της Καλαμάτας Μαύρης Θύελλας, μετά από την άνοδο Super League 1. Καλή αρχή να πούμε στην Καλαμάτα και μακάρι να βγουν οι μεταγραφές που θα κάνει, γιατί πρέπει να έχεις και ποσοστό επιτυχίας στους παίκτες που θα αποκτήσεις. Άλλο τι λέει το βιογραφικό και τα βίντεο και άλλο η πραγματικότητα. Θα δούμε.

Από ό,τι λέγεται η Καλαμάτα, αφού είμαστε στα της Μαύρης Θύελλας, θέλει έτσι να πλαισιώσει την ομάδα που θα παραμείνουν και παίκτες από την περσινή χρονιά. Αυτό ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, να δούμε ότι υπάρχουν τα συμβόλαια των παικτών που σας είπαμε χθες και μπορούμε να τα ξαναπούμε και σήμερα για να τα ακούσετε, όπως ο Μιράντα, ο Οικονόμου, ο Μάντζης, ο Μορέιρα, ο Στρούγκης, ο Κατάλντι και ο Τάχατος, που έχουν συμβόλαιο και για τη σεζόν που θα ξεκινήσει τη φετινή περίοδο και μιλάμε για το 2026-27. Και βέβαια για τον Τσέλιο και τον Παμλίδη, που έγινε μια συζήτηση για ανανέωση των συμβολέων τους και πρέπει να αποφασιστεί ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι μπορούν να βοηθήσουν για να χτιστεί πάνω τους και να υπάρχει ένας κορμός για να πάρουν παίκτες, όπως η πρώτη μεταγραφή, ο Μαρσελίνο Καρεάσο, που είναι Κολομβιανός και θέλουν να κάνει τη διαφορά στην φετινή χρονιά για τη Μαύρη Θύελλα, όπως και οι υπόλοιποι ξένοι που θα αποκτηθούν. Αυτή είναι η φιλοσοφία και ο στόχος της Καλαμάτας. Άρα ξέρουμε ότι έχει συζητήσει και δεν ξέρουμε αν έχει κλείσει κιόλας με άλλους τρεις τουλάχιστον ξένους παίκτες η Καλαμάτα, και το πάει αθόρυβα, αλλά φαίνεται ότι κινείται μεθοδικά. Θα δούμε τώρα το αποτέλεσμα όταν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές όλες. Και αυτό είναι το πλάνο για την φετινή χρονιά, που άμεσα θα αρχίσει να τρέχει και να μαθαίνουμε περισσότερα βέβαια καθημερινά με τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Καλαμάτα. Τα ακούτε από εμάς όλα αυτά και εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου ακούγεται ζωντανά η εκπομπή μας. Τα ακούτε και στα ρεπορτάζ που δίνουμε για την Μαύρη Θύελλα στην ΕΡΑ Σπορ, και εκεί μεταφέρουμε πράγματα για τις κινήσεις, τις μεταγραφικές της Καλαμάτας, και όχι μόνο, και για το γηπεδικό, που υπάρχει μια αισιοδοξία στον ορίζοντα, ξαναλέω, για το γηπεδικό και το δημοτικό στάδιο της παραλίας, ότι οι εργασίες μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί και προς τα τέλη Οκτώβρη. Άρα σημαίνει ότι αν χάσει κάποια παιχνίδια, που θα χάσει, θα είναι λίγα που δεν θα παίξει την έδρα της η Καλαμάτα, και μπορεί να τα παίξει και εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα και είναι αρκετά σοβαρή η πιθανότητα να συμβεί αυτό. Δεν θα είναι και πολλά, άντε να είναι δύο παιχνίδια από ό,τι βλέπω, γιατί το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει προς τα τέλη Αυγούστου. Θα υπάρξει διακοπή για τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας και μετά θα επιστρέψουμε λογικά με τον Οκτώβριο να έχει λίγα παιχνίδια, και αν τα βάλει και εκτός έδρας κάποια μάτση η Καλαμάτα, γιατί θα έχει τις εργασίες στην έδρα της, μπορεί να μην απουσιάσει πολλά παιχνίδια από τη φυσική της έδρα, που είναι το δημοτικό στάδιο της παραλίας στην Καλαμάτα.

Για να ολοκληρώσω μετά τις Καλαμάτες, για όσους φίλους ή φίλες δεν μας άκουσαν, έκανε την πρώτη της μεταγραφή όσο βρίσκεται και είναι πλέον ομάδα της Super League 1 η Μαύρη Θύελλα. Ανακοίνωσε επίσημα την πρώτη της μεταγραφή και είναι ένας ξένος ποδοσφαιριστής, με την αναφορά να λέει η επίσημη της ΠΑΕ Καλαμάτα ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας της με τον Μαρσελίνο Καρεάσο, που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή στην ομάδα της Καλαμάτας και υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια. Έχει καταγωγή από την Κολομβία αλλά και τη Βενεζουέλα, είναι 26 χρονών, αγωνίζεται ως μέσος, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θέσεις στο μέσο επιθετικό κομμάτι, άρα δεν είναι αμυντικός χαφ μόνο, είναι και πιο δημιουργικός στις θέσεις που έχει αγωνιστεί. Θα το δούμε αυτό. Έπαιξε στην Κολομβία αλλά έχει παίξει και στην Ευρώπη.

Ευρώπη, όπως τρία χρόνια στην Τζέσεκα Σόφια, στην ομάδα της Βουλγαρίας, στην Κύπρο, όπου για λογαριασμό του Απόλλωνα Λεμεσού αγωνίστηκε και στην Κύπρο, και τελευταίο σταθμός πριν έρθει τώρα στην Καλαμάτα ήταν η Τσέριφ Τιράσπολ στη Μολδαβία, που εκεί κατέκτησε και το κύπελο Μολδαβίας. Αυτό είναι το κομμάτι της επίσημης ανακοίνωσης από την ΠΑΕ Καλαμάτα για τον Μαρσελίνο Καρεάσο.

Πάμε τώρα να δούμε αυτά που σας είπαμε στο ξεκίνημα για τους διαιτητές και την αποπομπή κάποιων από τους πίνακες της Super League 1, με πιο 38 όνομα βέβαια να είναι αυτό που το περίμεναν πολύ και τελικά είναι πραγματικότητα, είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος είναι εκτός των πινάκων από τους διαιτητές της πρώτης κατηγορίας, μετά από πολυετή παρουσία στην κορυφαία κατηγορία και μάλιστα εκτός από την πολυετή του παρουσία είναι και πρώτος στις συμμετοχές με διαφορά από τον δεύτερο, ο Τάσος Σιδηρόπουλος, στην Super League 1, στην κορυφαία κατηγορία, έχει τις περισσότερες συμμετοχές με διαφορά ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Ενώ να πούμε ότι εκτός τον Τάσο Σιδηρόπουλο έχουμε και τον κύριο Παπαπέτρου που μένει εκτός. Βέβαια αυτός ο Παπαπέτρου είναι στο VAR και θα είναι μόνο εκεί, δεν θα σφυρίζει παιχνίδια, θα είναι μόνο στο VAR ο Τάσος Παπαπέτρου, ενώ ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν έχει πουθενά καμία εμπλοκή με την διαιτησία πλέον. Ο ρέκορντμαν, το ξαναλέω, διαιτητής με τις περισσότερες συμμετοχές από όλους στην ιστορία της ελληνικής διαιτησίας στην κορυφαία κατηγορία. Να πούμε ότι προβιβάστηκαν, ανέβηκαν και είναι στη Super League 1, ήταν και παλαιότερα, ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, ο Φώτης Ντάουλας από τη Δυτική Αττική, ο Βασίλης Φίτσας από την Πρέβεζα Λευκάδα και ο Λευτέρης Κατόπης από τη Σάμο. Ο Λευτέρης Κατόπης από τη Σάμο θα είναι διαιτητής Super League 1. Ενώ να τους πούμε όλους τους διαιτητές και αυτούς που παρέμειναν και αυτοί που είναι νέοι βέβαια, τους ακούσατε τους νέους, ο Ευαγγέλου, ο Κατοίκος, ο Παπαπέτρου, ο Βεργέτης, ο Τσέτσιλας που είναι νέος όπως και ο Ντάουλας, ο Ματσούκας, ο Ζαμπαλάς, ο Κατσικογιάννης, Τσιμεντερίδης, Τζίλος, Μόσχου, Κουκουλάς, Γιουματζίδης, Φωτιάς, Μέγας, Φώτης Πολυχρόνης, Φίτσας από τον Πρέβεζα Λευκάδα νέος και αυτός, και ο Κατόπης ο Λευτέρης από τη Σάμο νέος, ο Κόκκινος και ο Τσακαλίδης είναι 21 διαιτητές της Super League, ένα με τον δικό μας Χρήστο Βεργέτη να είναι βέβαια στο γκρουπ των διαιτητών, να μην αλλάζει κάτι και να είναι βέβαια στην κορυφαία κατηγορία ο αρκάς διαιτητής ο Χρήστος Βεργέτης.

δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι διαιτητές που θα είναι έτσι και διεθνείς αλλά και στην πρώτη κατηγορία της Super League 1 από την Αρκαδία, γιατί δεν είναι μόνο ο Χρήστος Δεργέτης, είναι και ο Τρίφωνας Πετρόπουλος που είναι βοηθός διαιτητή και είναι και διεθνής μάλιστα ο Χρήστος Δεργέτης, όπως και ο Τρίφωνας Πετρόπουλος. Μάλιστα ο Τρίφωνας Πετρόπουλος, ο βοηθός διαιτητή, είναι από το 2016 διεθνής για παιχνίδια και στο εξωτερικό. Διαιτητές λοιπόν σε όλες τις κατηγορίες, ξεκινώντας από την Α, δεν υπάρχει άλλο στην Α κατηγορία πέρα από τον Χρήστο Δεργέτη, ενώ βοηθός είναι ο Τρίφωνας Πετρόπουλος. Διαιτητής Β κατηγορίας είναι ένας, ο Νίκος Γεωργόπουλος, δεν υπάρχει άλλο στη Β κατηγορία, μόνο ο Νίκος Γεωργόπουλος, και όταν λέμε Β μιλάμε Super League 2. Στην Γ κατηγορία τώρα, την Γ εθνική που λέμε, διαιτητές είναι ο Δημήτρης Κουρτέσης, ο Νίκος Κοτσόνης και ο Γιάννης Τουρούτσικας. Αυτοί είναι οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τη φετινή σεζόν στην Γ εθνική. Ενώ γυναίκες διαιτητές πρώτης κατηγορίας, Α κατηγορίας, στο τοπικό πρωτάθλημα μιλάμε των ενώσεων, είναι η Κορδαλή Δέσποινα. Διαιτητές Β κατηγορίας είναι η Δήμητρα Γεωργακοπούλου, συγγνώμη. Ενώ διαιτητές Β κατηγορίας, μάλλον διαιτητές προχωρημένου σταδίου, είναι η Κορδαλή Δέσποινα και ο Γκριτζέπης Δημήτρης μαζί με τον Μακρύ Σπυρίδωνα Βασίλη. Ενώ διαιτητές της πρώτης κατηγορίας άντρες για το τοπικό της Ένωσης είναι ο Τρίφωνας Πετρόπουλος, ο Ηλίας Κατσογιάννης και ο Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος που είναι στη Β κατηγορία. Διαιτητές Γ κατηγορίας είναι ο Βασίλης Γεωργακόπουλος, ο Γιώργος Καρβουνιάρης, ο Γιώργος Ευσταθίου, ο Γιώργος Λάζαρης και ο Μάριος Παπαγεωργίου, ο Γιώργος Τουρνικιώτης, ο Τσούκας ο Παναγιώτης, ο Δημήτρης Τρικάτσουλας, ο Δημήτρης Τσαντίλας. Και μιλάμε για βοηθή γάμα εθνικής όλοι αυτοί που ακούσατε, βοηθή διαιτητές γάμα κατηγορίας, οι επόπτες που λέμε, οι Λάισμαν, για να καταλαβαίνετε έτσι και τα παλαιότερα όπως τους λέγαμε. Για τη γάμα εθνική λοιπόν αυτή, διαιτητές αλφα κατηγορίας οι συγκεκριμένοι για το τοπικό όπως είπαμε, ενώ παρατηρητές διαιτησίας για την πρώτη κατηγορία, την Super League 1, είναι η κυρίου Ελένη, για την Β κατηγορία είναι ο Γιάννης ο Πορφύρης, για την Γ εθνική είναι παρατηρητές διαιτησίας ο Δήμος Αναστόπουλος, ο Δημήτρης Βεργέτης, ο Γιάννης Δελφάκης, ο Άρης Διαμαντόπουλος και ο Δημήτρης Μπερσής, ενώ παρατηρητής τέταρτης κατηγορίας είναι ο Νίκος Αγγελάκος με τον Ανδρέα Χαραλαμπόπουλο και εκπαιδευτές διαιτησίας ο Δήμος Αναστόπουλος, ο Δημήτρης Βεργέτης, ο Γιάννης Δελφάκης, ο Άρης Διαμαντόπουλος, η Ελένη κυρίου, ο Δημήτρης Μπερσής και ο Γιάννης Πορφύρης. Αυτά όσο αφορά τη διαιτησία που όσο πάμε, αφού βγαίνει σύστημα για να ελέγχει τις φάσεις, για να έχεις το VAR, να έχεις το Goal Line Technology, το αυτόματο offside, η μη αυτόματο offside, δόθε κήθε, πέρα δόθε, αυξάνονται και οι διαιτητές στο group. Πώς γίνεται αυτό? Βλέπουμε 8-7 διαιτητές στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και καμαρώνουν όλοι και περιμένουν την απόφαση της τεχνολογίας για να πάρουν έτσι το OK και να σφυρίζουν άλλα ντάλλον και να τους διορθώνει το VAR. Πώς γίνεται αυτό, περίεργο. Καλά είχε πει ένας παλέμαχος, τέλος πάντων, δεν μπορώ να το πω τώρα αυτό τι είχε πει. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής, τι είχε πει, δεν μπορώ να το πω.

Μετά τους διαιτητές πάμε να δούμε το κύπελο Ελλάδας για την επόμενη σεζόν που θα ξεκινήσει για το 2026-27 μιλάμε και ποιες αλλαγές θα έχουμε. Είναι σημαντικό, ενδιαφέρει και τον Αστέρα Άκτορ και οι αλλαγές δεν ξέρω αν θα βοηθήσουν ή όχι τις μικρομεσαίες ομάδες που μπορεί να διεκδικήσουν να φτάσουν μέχρι ψηλά. Μέσα σε αυτές βέβαια είναι και ο Αστέρας Άκτορ. Η ΕΠΟ λοιπόν ενημερώνει ότι αφού ανανέωσε τη θητεία του Στεφάν Λανουά, εννοείται, αυτό έλειπε, να μην ανανεώσει ο Στεφάν Λανουά, με τον Ολυμπιακό μόνο να ψηφίζει αρνητικά. Οι υπόλοιποι όλοι μια χαρά τα έχουν με τον Λανουά, παρότι βγάζανε ανακοινώσεις όλη τη χρονιά, όλοι όμως και όλες οι ομάδες, δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα μη έχει βγάλει ανακοίνωση κατά του Στεφάν Λανουά, και στο τέλος ψήφισαν όλοι υπέρ εκτός τον Ολυμπιακό. Ξέρετε για τον Ολυμπιακό ότι πάντα λέμε αυτά που βλέπουμε και τις υπερβολές που αναφέρει κάποιες φορές, αλλά εδώ έχει δίκιο ο Ολυμπιακός. Όλοι διαμαρτύρονταν και όμως ψήφισε κατά του Λανουά ήταν ο ίδιος Ολυμπιακός, κανένας άλλος. Τέλος πάντων, αφού είναι ευχαριστημένοι, είναι να δω τι θα κάνουν τώρα που θα ξεκινήσει η χρονιά. Μην αρχίσουν πάλι ανακοινώσεις και παράπονα. Δεν μου κάνει ο έτσι, δεν μου κάνει ο αλλιώς, γιατί το έκανε στο ένα, γιατί έκανε στο άλλο. Για δύο χρόνια ακόμα θα παραμείνει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σαν ο επικεφαλής της Ελληνικής Διαιτησίας και συνεχίζει κανονικά με τους συνεργάτες του. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στο κύπελο Ελλάδας και ποιες αλλαγές έχουμε με την περσινή περίοδο, που για πρώτη φορά στην περσινή περίοδο το κύπελο Ελλάδας έγινε σε μορφή League Stage, όπως και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, League Stage, League Phase, που θα συμμετάσχουν αντί για 20 ομάδες στη League Phase, 16 ομάδες. Άρα πάμε τώρα μείον 4 ομάδες για το group όλων που θα συνεχίσουν στο κύπελο και θα συμμετάσχουν. Διατηρούνται πάντως οι 4 αγωνιστικές που ήταν να παίξουν και έπαιζαν οι ομάδες, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το group δυναμικότητάς τους. Δηλαδή θα παίξουν μόνο με ομάδες μικρότερης κατηγορίας, θα παίξουν και με ομάδα που μπορεί να είναι της ίδιας δυναμικότητας και να υπάρξει εκεί μία κόντρα για να μείνει μία μεγάλη ομάδα, μία ομάδα Super League 1 ή μία από τις διεκδικήτριες του πρωταθλήματος και του κυπέλου να μείνει εκτός νωρίς. Αυτό νομίζω είναι ακόμα καλύτερο, θα το δούμε στην πράξη βέβαια. Επιπλέον η ΕΠΟ, θέλοντας να δείξει νεαρούς ποδοσφαιριστές, άλλαξε τον κανονισμό σχετικά με τη συμμετοχή ενός νέου παίκτη στην εντεκάδα. Από τη σεζόν που θα ξεκινήσει λοιπόν θα είναι υποχρεωτική συμμετοχή 2 ποδοσφαιριστών που θα έχουν γεννηθεί από το 2004 και έπειτα, δηλαδή κάτω των 22 ετών ποδοσφαιριστές, που θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Δηλαδή κάτω των 22 ετών θα παίζουν 2 ποδοσφαιριστές στο κύπελο Ελλάδας, στα παιχνίδια του κυπέλου Ελλάδας. Όλη τη διάρκεια, αν αντικατασταθεί κάποιος, πρέπει να μπει κάποιος αντίστοιχος κάτω των 22 ετών και να συνεχίσει μέχρι και το τέλος και να ολοκληρώνουν οι ομάδες με 2 ποδοσφαιριστές Έλληνες κάτω των 22 ετών, που θα μπορούν βέβαια, και λέμε Έλληνες, που θα μπορούν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Αν μπορούν να έχουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Αυτό εννοούμε, Έλληνες ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής κτλ. Τέλος, η Ομοσπονδία στα νέα δεδομένα για το κύπελο Ελλάδας ανακοίνωσε ότι οι παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, λίγο πριν τον τελικό δηλαδή, αν δεχτεί μια κάρτα κάποιος και συμπληρώνει κάρτες, δεν θα χάνει τον τελικό βέβαια. Εννοείται, θα μπορεί να συμμετάσχει κανονικά στον τελικό. Μόνο η κόκκινη κάρτα θα τιμωρείται, εννοείται, η κόκκινη τιμωρείται και για το επόμενο αγωνιστική που είναι ο τελικός, για ποιον δεχτεί κόκκινη στον ημιτελικό. Αυτό δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει ποτέ νομίζω.

Και πάμε τελειώνοντας και σιγά σιγά την αθλητική σας ενημέρωση στην εκπομπή, στα μπασκετικά μας. Τα αφήσαμε τελευταίο, είναι παιχνίδι που εντάξει να παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, τι αποτέλεσμα μπορεί να έρθει, ποιος θα κερδίσει, πώς θα ξεκινήσουν το παιχνίδι, πώς θα το τελειώσουν κτλ. Κτλ. Αλλά είναι μια κόντρα η πρώτη για τον τίτλο, για το πρωτάθλημα Ελλάδας και μόνο αδιάφορο δεν είναι για τους δύο και δεν ξέρω ποιος έχει το μεγαλύτερο κίνητρο τώρα. Αυτό θα μου το δείξει το παιχνίδι και όταν λέω θα μου το δείξει δεν λέω μόνο εμένα, βλέποντας το παιχνίδι τηλεοπτικά, γιατί η ΕΡΤ έχει τα δικαιώματα της Greek Basketball League και θα το δούμε τηλεοπτικά στη NET 2 Sport το παιχνίδι 9 η ώρα το βράδυ. Να επιτέλους έχουμε μια σχολεία για τις βραδινές ώρες, να δούμε τον πρώτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λέω για το κίνητρο, ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα και δίκαια κατέκτησε την κορφή της Ευρώπης. Θέλει να επιβεβαιώσει αυτό που έχει κάνει, που έχει πάρει την Ευρωλίγκα παίρνοντας και το πρωτάθλημα και συνεχίζοντας το αίτητο σερί του, είναι αίτητος ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα σε όλη την κανονική διάρκεια και τώρα πλέον θέλει να το υπερασπιστεί αυτό και στα play-off, στην κατάσταση στους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι άλλο να διεκδικήσει πέρα από το να βάλει θέμα και πρόβλημα στον Ολυμπιακό κατακτώντας το πρωτάθλημα, δείχνοντας ότι άδικα βρέθηκε εκτός Final Four και επιβεβαιώνοντας κάποιους που λένε ότι έχει πολύ καλό ρόστερ και είναι κρίμα αυτή η ομάδα να μην πάρει τίποτα τη φετινή χρονιά. Όλα αυτά είναι ένα κίνητρο για τους μεν και τους δε. Θα δούμε ποιος θα το αξιοποιήσει, ποιος θα το αποδείξει μέσα στο γήπεδο ότι έχει κίνητρο, ξεκινώντας από σήμερα στο πρώτο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ξαναλέω, 9 η ώρα το βράδυ, R2 Σπορ, αλλά και Era Σπορ ραδιοφωνικά μπορείτε να ακούσετε τον πρώτο τελικό της Greek Basketball League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το κατάμεστο εννοείται, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτά και σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Φτάσαμε στο τέλος της αθλητικής σας ενημέρωσης. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, για Πέμπτη, λίγο μετά τις 11 θα είμαστε μαζί να δούμε τι καινούριο θα υπάρξει για να το μεταφέρουμε σε όλους και όλους εσάς. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συναγερμό σήμαινε στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στον Κορίδαλο. Πριν από λίγο απεγκλωβίστηκε ένας άντρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινιού, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακυλερίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ημί των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακερματισμό, τόνισε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις, σημείωσε ο κ. Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Για διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο σταθμό μας. Απίφθινε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων, πρόσθεσε, να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό, επεκτείνοντας το μέτωπο της σύγκρουσης πέρα από τα Ιρανικά σύνορα. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόν στο διεθνές αεροδρόμιο του, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στον Αντένα, είπε ότι η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ειδικότερα για το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% το 2026 και 2% το 2027, πολύ κοντά δηλαδή στο 2,1% που διαμορφώθηκε το 2025. Για πολύ καλά διαβασμένους, τα αρχαία, πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πυρκαγιά άρρος εκτήριο σε γειτονιά του Νέου Δελχή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 5 ένικοι πήδηξαν στο κενό από παράθυρα για να σωθούν.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ο Μάκης Νασιάδης βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οι αστυνομικοί της δίωξης οικονομικού εγκλήματος έχουν περικυκλώσει το χωριό Μάκη, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Είχε γίνει το πρωί και μάλιστα από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Ελισπόντου, όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ενότητα, Ετωλοκαρανίας, στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και αρκετών άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν από μετά από και από καταγγελίες που πήγαν και έτσι λοιπόν η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστός εδώ αγρότης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δίνουν και τα αγροτήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε γίνει και ένας συνεταιρισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να κοιμάται το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαφέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλια. Και φυσικά αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιθούν ελεύθεροι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο, όμως, στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και, Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε δύο εβδομάδες που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
2: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε. Ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός από τον διαχειριστή που ήταν μεγαλοπαραγωγός, ρόλο εγκεφάλου είχαν και δύο υπάλληλοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων με έδρα την Κοζάνη. Ο ένας εκ των δύο έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των δύο υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων. Ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά ωφέλη από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία, ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπειτα συνέχεια θα αναρωτηθούμε εμείς, Βίκη, οπότε οψόμεθα.
0: Θα δείξει. Έτσι και αλλιώς η κυρία Δημοκλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο, θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο, από όσο με έχουν ενημερώσει τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Στην πορεία της εκπομπής βέβαια θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τότε εδώ και πάρα πολύ καιρό και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη. Καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα, ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου για 8η ημέρα συνεδριάζει το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκροτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν τη διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα παραπλανητικό καθοδηγητικό, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους που το εκπροσωπεί. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την επιλογή να γίνει δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 εκ των 36 κατηγορουμένων από την πλευρά του δημοσίου. Η νομική σύμβουλος είπε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι και έχει άμεση ζημία το δημόσιο. Μάλιστα, ξεσήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος του κράτους ενημέρωσε το δικαστήριο ότι περιμένει απάντηση στην αλληλογραφία για την κατοχή, δηλαδή για το ποιος είναι ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, καθώς οι εισαγγελές πρότεινε την αποβολή του δημοσίου ως παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας με ένα εκ των σκεπτικών ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το δημόσιο ήταν αυτό που κατήχε νόμιμα το τροχαίο υλικό. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και εξακολουθεί να τοποθετείται επί αυτού. Μίλησε για προχειρότητα και τσαπατσουλιά. Έχουμε 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά την τραγωδία και το ελληνικό δημόσιο τώρα θα ψάξει σε ποιον ανήκει το τροχαίο υλικό, είπε, και μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο των συγγενών όσο και του ίδιου του δικαστηρίου. Νωρίτερα είχαμε εξαπέλυσαν πειρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του. Αελληματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήρισε την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε. Και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούν στις απολογίες τους επέρυτα ευθύνη σε υπηρεσίες του δημοσίου, αλλά και ο καθηγητής νομικής, ο κ. Κοσμάτος, μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσους αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο προς τα που να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι δύο-τρεις άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και στην επόμενη μάλλον δικάσιμο θα ακούσουμε τους συνηγόρους υπεράσπισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι, οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα, καθώς Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
4: Ακριβώς, και είναι ανάστατη. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ο κύριος Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις φορές τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου, φέρεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για την συμμετοχή στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό τώρα το οποίο μένει να δούμε είναι την ολοκλήρωση της έρευνας για το αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν οι σχετικές κατηγορίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί, βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη της υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση, αφού το κοριτσάκι, ως γνωστόν, πέραν των άλλων, έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του. Και αν όλα πάνε καλά, τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια, φυσικά, θα αναλάβουν, και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του, θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του, δηλαδή, ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε, λοιπόν, να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του, αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ έχουν ανασταλεί οι επισκέψεις αλλά και οι εκδηλώσεις. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο υπεύθυνος του γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
6: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης, έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο, δόξα τω Θεώ, θα παρθούν φαρμακευτικές αγωγές, θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται και πρώτο Θεός όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να το ειχνηλωθήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπια κλπ. Υπάρχουν κάποιες λοσιόν και αλυφές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερα η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκαν αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
0: Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας, έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ήσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια. Γεγονός που το εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από τον νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάρια τους, τα εγωπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έπρεπε η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίνων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών, όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες και στην διαμαρτυρία που έκαναν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν περίπου 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν γιατί. Γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, καθώς δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται λόγω του αφθόδους πυρετού απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
8: Κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι λόγω του αθώδους πυρετού εδώ και ένα μήνα έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έξοδος από το νησί και για τη διάθεση του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Στην ανοιχτού τύπου η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ στου κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αερούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδο. Από το πρόεδρο του συνεταιρισμού Μπανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση, και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότερο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς να ξεχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Στο μεταξύ, αύριο οδηγείται στον ανακριτή ο σύζυγός της. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Δίκη, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου. Ο 41χρονος και αφομολογεί ανδράστης αυτής της άγριας δολοφονίας, ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και φαίνεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του, ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα. Αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκη, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε σε ένα μάθημα χορού. Και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω, ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι στελέχη της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν την 39χρονη. Ήταν μόνη της στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι, ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο και την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρευνα οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της 39χρονης. Φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα 2 μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, Βίκη. Και σήμερα με πληροφορήσει, η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμέλειά τους.
0: Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να πάμε εμείς τώρα στην Ρόδο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στη Χριστίνα Μέγα. Γιατί, Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, το νερό νεράκι θα πούμε στην Κάρπαθο.
10: και όχι μόνο στην Κάρπαθο, ετέθη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λήψη υδρείας για 3 μήνες και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία, την πτώση της στάθμης των υδάτων και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλεια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σίμη. Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε, να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θεοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θοδωρή, έτσι δεν είναι?
11: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς από τις 15 Ιουνίου και γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκη, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα μεστά, στο λιμάνι των Μεστών, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς τους τουριστικούς στο νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μία σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιωτιβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς τη Χίο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη, πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στη Χίο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση, ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, μάλιστα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15ήμερο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
12: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Τα ενεργικά τρέχει και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης, του Δήμου, θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση, που όπως υποστηρίζουν οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Επίσης να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης σας θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους, με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα. Και μάλιστα στις δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης για ακόμα 2 χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας και του αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστρια σηματοδοτεί η ορκομοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργια, καλώς μεσημέρι.
13: Για το νησί, η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις, η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την οδική ασφάλεια να αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία.
14: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και πάμε τώρα στις μεγάλες.

0: ξεκίνημα, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής, μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέθεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζι το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΚΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς, ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την Ερτσερών θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
2: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στη λιμνοχώρη του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χθες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην περιφερειακή ενότητα Σερών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια έχουν θανατωθεί τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας τώρα με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
3: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες όμως. Ο ηλικιωμένος άνδρας, επιστήμονας, χειρουργός με μεταπτυστηρία και μοναδική μασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Ανεβασίας. Εχθές το πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του, αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός τους δεν επέστρεψε όταν έπρεπε και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστήμονα ιατρού χειρουργού, ξανά λέμε, από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Στις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου, γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν, συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος ανίχνευσης. Με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης, όπως εικάζεται ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος. Και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά, φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook, όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού, συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι. Αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία, παρακαλούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταυλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο θα μας πει

0: περισσότερα. Η Άσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής φαρμακευτικής συνέλευσης προκειμένου να αποφασιστούν ποιες κινήσεις θα γίνουν από τώρα και πέρα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στο Θρυπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητων και ιδιαίτερα της Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν ότι την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μια συνέλευση των χωρέων εκεί προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί πέρα η διαβουλεύση για την εγκατάσταση των τεράστιων ομιλητών 153 μέτρων συνεχίζουν, θα δίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Τριπτής και όχι μόνο. Ανάλογη κινητοποίηση γίνεται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κριτσάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα. Όχι μόνο φορέων αλλά και πολιτών και των δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόθεση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και ειδικά στον Ομόλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών υπέγραψε ο Δήμος Δράμας. Τα δρομολόγια μάλιστα ξεκινούν αύριο, όπως θα μας πει τώρα η Τασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
2: Και ο κόσμος τα περιμένει πώς και πώς, Βίκη, γιατί τα είχαν στερηθεί μήνες τώρα. Να πούμε αρχικά πως η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχες, Λιβαδερό, Σιδηρόνερο, Σκαλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερες, θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν το τοπικό υπεραστικό ΚΤΕΛ, το ΚΤΕΛ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν, να φανταστείτε, μόλις 2 ανά μήνα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων δημοτών που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας οχήματα, και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και περιμένουμε βέβαια και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί που είναι και το παζάρι στη Δράμα, γι' αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη, προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθορεστιάδας ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, με επικεφαλής τον δόκτωρο εντομολόγο Δημήτρη Αμπτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί απαιτεί και κάποιο χρόνο.
0: Δίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
4: Ναι, Βίκη, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφροπονηπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, πράγματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε του προγράμματος, είναι ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ηπείρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Νεοδημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25άρα πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Σαυρούτσης έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του Εθνικού Κολυμβητηρίου, με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Δεν έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Αριστίδης Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κ. Λευτέρης Γιοβανίδης, στο πλαίσιο της κοινή πρωτοβουλίας για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της Αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Αθήνας με την Αρχαία Ολυμπία, τον πυρήνα δηλαδή των Ολυμπιακών αξιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της Αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smart Wings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλής την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, την κυρία Δαμοπούλου, και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ροής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου η κυρία Δαμοπούλου. Και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιδεικνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον θεσσαλικό τουρισμό. Και ήδη η πρώτη πτήση της σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αιγιάλου από το Ντίσεντορφ. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρισμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φδιώτιδας. Οι συλλήψεις αφορούν σε 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές, ενώ για τις 3 από αυτές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κοκκίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη σοδειά τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα να ικανοποιεί τους παραγωγούς. Το προϊόν εξάγεται στην Ευρώπη αλλά διατίθεται και στην τοπική αγορά σε θεαματικά χαμηλές τιμές. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Πίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Οι καταναλωτές εδώ στη Ροδόπη είναι από τους τυχερούς. Οι καταναλωτές που έχουν προτίμηση στα κεράσια, δηλαδή που τους αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους τυχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερως χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα, έτσι, συνοικιακά μανάβικα της περιοχής, αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος Βίκη αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις, είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδόρων, της Κροβίλης, όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε αυτό, στις περιοχές της χώρας όπου ευδοκιμούν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο φημίζεται για το υψηλής ποιότητας τραγανό κεράσι της. Είναι διάσημο ανά τη χώρα. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη Λαμία παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα το πιο πρόσφατο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συγγραφέας του, περιλαμβάνει την καταγραφή γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις και στο εξωτερικό. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Σόμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό οι δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: καρδιά μου τα τουά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
4: Χωρί καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ενδεχόμενο συνάντησης στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεΐ αφήνει ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές ημέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αιγαία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, η ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως θα βρυλήσει η κηδεία του Νάσου Αθανασίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με την εξέταση μαθημάτων λοιπόν προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα για οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δίνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Πάλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξή του στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, το Terg News, τη Γεωργία Σκιτζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, από πλευρά της κυβέρνησης, είναι ότι όπως τονίζει σε όλους τους τόνους, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς που περιέγραψες, δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα, αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάρτησή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και που θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να το υποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περί ευθύνης υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην ατζέντα, υπό την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν στα άρθρα αυτά τα αιτήματα. Τώρα,
0: για να επιστρέψουμε σε λίγο, για λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι, μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα στόχος της αυτοδυναμίας. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα?
1: Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχευση παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπε, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, διτή ανάγνωση, υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα, και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
0: Για τον ιδιαίτερα χειμερός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδουλάκη τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
1: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του Πασόκ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα, και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
0: Και όλα αυτά ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι και αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές τις υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
1: Αυτό που τονίζεται είναι αφενός το γεγονός ότι η εισαγγελία πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η χθεσινή απόφαση Γρηγόρη, τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους, θυμίζω, είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Άρα εδώ η εισαγγελία πρωτοδικών έκρινε ότι θα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Παράλληλα όμως και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, όπου θυμίζω είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στην έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, η οποία, και θυμίζω, είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν στοιχειοδοτούνται με βάση την έκθεση της Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει την παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το Πασόκ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με, αυτό τονίζει, με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
0: Γεωργία Σκίτζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο News Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής Σερών και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
2: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει η συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
0: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρυπτιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίθιας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 2 νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθι.
0: Mm-hmm. Και έχει ενδιαφέρον και περιμένουν να δουν πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας για να συζητήσουμε. Οπότε Φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση αργότερα.
3: Αυτή είναι η σταθερή θέση της κυβέρνησης που εκφράζεται
0: από τα κυβερνητικά
3: στελέχη. Πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη, είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Newsroom 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλάου Κούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία, θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Ήταν και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη είχαμε στάξει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε σκουπί και τελειώσατε γρήγορων κινήσεων, λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του ενός εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει, δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ. Αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Ως ήθιστε, μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος, όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος για την επόμενη μέρα. είπες μπορεί να είναι καθοριστική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Υψηλόμαθμα στελέχη χαρακτηρίζουν και οι ιστορικοί, ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τη βασική πρόταση.
0: Και τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι, ναι.
5: Ακριβώς. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική, αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Ερτνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να τη φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, στους πληστηριασμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2%.
7: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
6: Δεν θα σου το πω εγώ απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράνων. Έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
8: Ο σύντροφος σας.
6: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια. Για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο.
8: Την ατάκα της μέρας είπατε.
7: Ή και ο Πανιώνιος ίσως. Ή και ο Πανιώνιος. Λέμε τώρα.
6: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω
8: τα πράγματα. Αφήστε και αυτό παίζει ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
0: Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην αριστερά. Τώρα ακούσαμε χτες, είδαμε χτες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
7: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
9: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει στην παράταξη ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα, με κανένα κόμμα.
7: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι?
9: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η ανακτιοπικία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει, βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπήσει τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτού.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναθυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα για τολμηρές τομές. Σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του Δημοσίου και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το Πασό. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ως οδικό χάρτη για την Ελλάδα το 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε και εσύ, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος θα διεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβευση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, στους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο News Radio 105,8 Ευελπίδη Τηλιανίδη, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
8: Πριν κλείσω,
12: για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
13: Άρα δηλαδή
8: υπάρχει ο χρόνος
13: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Νομίζω. 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, λοιπόν, εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδιο για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαία ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
8: Όπως,
12: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όριμα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία. Μάλιστα.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα τώρα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εδωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
14: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις Αμερικανικές

0: διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση, όπως βλέπουμε, για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρούτοι της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμ, στον Περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ Αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. Και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη, με την εκεχηρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
1: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
0: Το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά, είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ στον Λίβανο, σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω,
1: είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε, και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάστλι Μέση Ανατολή, το τι γίνεται στο Λίβανο.
0: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου, ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας, να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.
1: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Σέρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105.8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόλου και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία, είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούς, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρσης οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στην διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπευτές. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι, μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο,

0: ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχει τον ωφέλιμο επανάλαμβανο χρόνο.
1: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο Μαύρος Χριστός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια. Παρελέγουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εχώρια αγορά, Πενελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και αμόλυ και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια, με άνοδο γύρω στο 2%, και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια, με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης, το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμολυψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μία ελαφριά μείωση από τις μεταξύ 1 Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή, στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίων ήταν 2,049 λεπτά, ενώ την 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως, το ντίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 έναντι 1,734 έναντι 1,740. Αντίστοιχη μείωση έχουμε και στις μηνιαίες τιμές, στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μία ελαφριά μείωση. Ωστόσο, παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρακτηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές των διεθνών, του πετρελαίου διεθνώς.
1: Θα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινέλοπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό, το οποίο υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Τριγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία που μπορούμε να στοιχειολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος το ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνουν φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να αποσχεί από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στην πλευρά του Κιέβου και αναμένεται την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
1: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο, επόμενη είδηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
5: Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία κλίμακα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις. Με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, τα στοιχεία προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση, αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στους ληθέντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα, περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αναστασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο, στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την υπόθεση αυτή?
5: Βρίσκομαι στην Ανατολοκανανία, δεν είχε αντιληφθεί κανένας τίποτα και τίποτα. Μάλιστα. Δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση της ΕΡΤ να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις, έτσι, και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
5: 2,5 εκατομμύρια. Όχι, 2,5 εκατομμύρια
1: ευρώ. Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία Σταμοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Τολοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως, τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω, κλήθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της υγείας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα περαιτέρω περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται, όπως αντιλαμβάνεστε, από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογή ανδράφη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ωστόσο όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδικαστική εξέταση που ήρθαν στο χώρο της δολοφονίας και μιλούν για μια γυναίκα κατακλουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμακιανοί, οι φίλες της 39χρονης και οι φίλοι της, θα πούν το ίδιο το χέρι στο Δημοτικό Κημητρίο της Καλαμάτας. Γρηγόρη.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα. Από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, το αργότερο είναι το πιθανότερο, αναμένεται να ανοίξει η νέα εκτακτή ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Κώστα.
7: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12 του 2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εν πολλοίς οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφαξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτήν την ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής, έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσοι ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά. με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι χορηγείται αποδεικτικό φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ανάλογα που χρωστά ο φιλέτης, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του φιλέτη, αλλά υπάρχει μια βασική μάλιστα προϋπόθεση, Γρηγόρη.
1: Ποια?
7: Ο φιλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, mm-hmm, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη ελήξη πρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
1: Κατανοητό και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Η πίεση εντοπίζεται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
2: Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπες και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη διακατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλυντικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης, αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς ήταν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
8: Οι υποψήφοι πάντως έβγαιναν με χαμόγελο από το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψαμε καλά, ήταν γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
1: σωστό,
8: αυτό.
1: Σωστό, και παίζει και αυτό, βέβαια.
8: Και ένα ναι, βάρος από
1: βέβαια,
8: πάνω των παιδιών.
1: Μια μέρα λιγότερη.
8: Ναι. Έτσι, mm-hmm, ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδεκτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί φυσικού απολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν απόσπασμα από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα κείμενα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπόρεσαν να διαχειριστούν τα θέματα και δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στα αρχαία ελληνικά. Στα μαθηματικά τώρα ήταν διαβαθμισμένη δυσκολία εντός ύλης. Έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του λυκείου από τα τελευταία, και τα τελευταία θέματα θα αναδείξουν τους αριστούχους, τα δύο τελευταία. Διαβαθμισμένη δυσκολία ήταν τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα, ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
1: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην Άνθρωπο Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί είχαμε μπαράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του Οικονομικού Φόρουμ, παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
9: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν, που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 drones σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κριμαία, την κατεχόμενη Κριμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα, στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε, παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και, έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπες, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουγιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότεροι γνωστοί στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό, Γρηγόρη, είναι η λογοτεχνική του πλευρά. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση, μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Ελένα Φωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ωραία για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
11: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι έτσι το πρώτο παιχνίδι από τα 3, 4, 5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε έτσι να έχουμε καλές αναμετρήσεις και να κερδίσουμε καλύτερες. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέστρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό, ο αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό, οπότε ήταν ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές με μια έτσι πετυχημένη, νομίζω, κίνηση.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
12: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μόνο σύννεφα. Η άνεμη νότιοι νοτιοδυτική, 5 με 6, και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιοι, 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα. Ακολουθεί η αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.
2: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: Music.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7. You know I can be found sitting home all alone.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: You're coming along.
1: Zeppelin 106,7. Κάθε μέρα, όλη μέρα, χωρίς καμία διακοπή, χωρίς καμία επανάληψη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.